0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, ξύπνησες?
2: Άντε από εκεί με τρόμαξες.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς σας λένε?
3: Χριστίνα.
2: Σε ποιο παραμύθι έφαγε ο Λύκος κατά λάθος μια κυμολία?
3: Κυμολία.
2: Ναι, ναι. Κατά λάθος.
3: Δεν έχω ιδέα, κοκκινοσκουφίτσα θα έλεγα, αλλά άκυρο, δεν ξέρω.
2: Καλώς. Δώσε μου απάντηση. Αν μου πεις Μιχάλη δεν ξέρω, έχασες.
3: Σε κανένα θα πω.
2: Μπράβο. Χριστέ μου, τόση ώρα περιμένω.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
2: Καλημέρα, ποιος?
4: Ο Αντώνης.
2: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
4: Πόσα αλφα έχει?
2: Ναι, πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
4: Πέντε.
2: Γεια σου.
5: Αχ μωρέ.
2: Next line please.
1: Πάμε σε επόμενο.
2: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου, ποια είστε?
6: Είμαι η Άννα.
2: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
6: Αναπαλαιώματα. Έξι.
2: Ναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
7: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
7: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, ναι, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh, yeah. 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κορίτσια, πράγματα που πρέπει να θυμάσαι για το πρώτο βράδυ που θα περάσεις στο σπίτι του. Πράγματα απαραίτητα, όπως ένα παράδειγμα, το υγρό για τα ματάκια, για τους φακούς επαφής. Ξαφνικά και δεν βρίσκεις και δεν βλέπεις τι κάνεις. Πάρε μια πιτζαμούλα.
2: Πιτζαμούλα.
1: Ή, εν πάση περιπτώσει, πάρε ένα τισέρτ φαρδίρε, επειδή είναι αρκετά σεξ. Αυτό. Μην ξεχάσει να το βουρτσά σου, να την έχεις. Επίσης, πάρε άλλο ένα σώρο καθαρό. Όχι, πάρε δύο-τρία. Γιατί μπορεί να πέσει έναν πολύ παραγωγικό σε αυτούς και να στα κάνει μαντάρα. Μην ξεχάσεις τα προφυλακτικά. Πιθανότητα θα έχει και ο ίδιος. Αλλά όμως, επειδή καμιά φορά μπορεί να το ξεχάσει, θυμίζει το και να σου πει κάτι άλλο. Πέρασε το, τα εσύ, φτιάχτου. Δηλαδή.
3: Θέλω
1: να πω, δηλαδή κάτω, γιατί εσύ ξέρει καλύτερα. Ελπίζω να έχει κοντά νύχια.
2: Ωραία,
1: το κάνει αυτό. Ωραία, τον από ποια μεριά προτιμάει να κοιμηθεί. Δεν ξέρω. Από εκεί που κοιμάται ο άνθρωπο.
3: Σωστά.
1: Αν δεν σε βολεύει εσένα, εντάξει, θα την περάσει τη νύχτα από πάνω του.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.

0: κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο. Πώς
3: το ξέρεις?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά,
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2,

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώνετε σε αυτή τη ζωή. Ποια είναι τα παράπονα που έχουν τα κορίτσια που τυχαίνει να έχουν μεγάλο στήθος? Καταρχήν εσείς πάτε και τα κοιτάτε συνέχεια. Ρε αγόρια, κοιτάξτε στα μάτια, ρε παιδί μου. Οι γυναίκες ενοχλούν όταν τα μάτια τους, τα μάτια σας πέφτουν πάνω σε αυτό το σημείο κατά τη διάρκεια που σας μιλάνε. Αυτοί και εσείς εκεί, έτσι. Κοίτατε στα μάτια όταν σου μιλάνε. Ασχολείστε με το στήθος σας κατά τη διάρκεια του σεξ. Ξέρουν ότι, ρε παιδί μου, είναι το δυνατό του σημείο, αλλά θα ήθελα να ασχοληθείτε και με άλλα σημεία.
2: Ναι.
1: Πιάσω να σας τα λέω, τα ξέρετε. Μην τους λέτε πώς αντιθούν. Δηλαδή, τα κορίτσια με μεγάλα στήθη δεν θέλουν να τους λέτε, ξέρω εγώ, ότι μην ντυθείτε προκλητικά. Δεν φταίει εκείνη που εσείς κοιτάτε εκεί, δηλαδή ακόμα και αν τα έχει σκεπασμένα, πάλι εκεί θα κοιτάτε. Σε παρακαλώ. Και σε ενοχλεί άμα είναι και μπλε ή μαύρο το χρώμα, γιατί μειώνεται. Τους ρωτάτε αν έχουν κάνει πλαστική.
3: Ρε παιδιά,
1: και να έχουν κάνει, δεν πρέπει να ρωτάτε. Κάντε τα κομπλιμέντα σας και μέχρι εκεί. Τους βγάζετε παρατσούκλια. Όχι στις καστακορίτσια, στα στήθη. Μόλις ακούνε. Αχού τα μωρά μου. Δεν ξέρω εγώ, βρε καλό στα δίδυμα. Δεν ξέρω εγώ, Ανατολή και Δύση. Ανατολή και Δύση. Δεν ξέρω εγώ, πω κάτι μπαλκόνια. Ρε εσείς, σταματήστε τα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
4: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 Athens DJ. Με Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Μιχάλη, λέει, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα από τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Χρόνια! Φανή, χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή
3: μέρα. Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, darling.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ξυπνήσατε!
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
4: Πάρα πολύ καλά. Εδώ είμαστε, εργαζόμαστε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μην πω καμιά κουβέντα. Εσείς που είστε?
3: Είμαι στη δουλειά μου, όλοι φτιάχνω καφέ.
4: Α, καφέ για σένα ή φτιάχνεις και για καμιά συνάδελφο?
3: Για μένα.
4: Τι καφέ φτιάχνεις?
3: Ελληνικό.
4: Ωραίο, okay.
3: Και
4: σκέτο,
3: διπλό.
4: Α, και σκέτο.
3: Ναι.
4: Παραγωγή, Χριστέ μου. Σε οικοδομή δουλεύει.
3: Παρηγοριά
4: του. Το μικρό σου όνομα?
3: Ειρήνη.
4: Ειρήνη. Ειρήνη, με πόσα πόδια έχει ένα χταπόδι?
3: 8.
4: Α, πόσα αυτιά έχει ο γάιδαρος?
3: 2.
4: Μας, πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
3: 2.
4: Πιες καφέ και μιλάμε άλλη φορά, γεια.
5: Καλημέρα.
4: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
5: Είμαι η Ελένη.
4: Πόσα αυτιά έχει ο γάιδαρος?
5: 2.
4: Πόσα πόδια έχει το χταπόδι?
5: 8.
4: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
5: 2.
4: Όχι, γεια.
2: Γεια.
4: Έμα, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
4: Τι έγινε?
6: Όλα καλά.
4: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
6: Δεν έχει χέρια.
2: Μπράβο.
4: Επιτέλους.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο. Πώς το
3: ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά,
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πώς θέλουν οι γυναίκες τον άντρα στα 25, στα 35, στα 45, στα 65 και στα 85.
2: Μάλιστα, 95 δεν έχει.
1: Εντάξει, από εκεί.
2: Το θέλουν ξαπλωμένο, εντάξει. Μια φωτογραφία από πάνω. Okay.
1: Λοιπόν, ξεκινάω στα 25.
2: Ναι.
1: Τον θέλουν απλά όμορφο.
2: Ωραία. Τώρα κατάλαβα που θα το πάρει.
1: Ναι, ναι. Στα 35.
2: Ναι.
1: Να έχει αρκετά χρήματα.
2: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει, ναι.
2: Μάζδα.
1: Στα 45.
2: Να έχει πάλι πιο πολλά χρήματα.
1: Όχι, να φοράει μπλούζες που να κρύβουν την κοιλιά του.
3: Οπα.
1: Ναι.
3: Έρχεται.
1: Στα 65. Να θυμάται να κάνει σεξ. Και στα 85.
2: Κάποιοι να του βάζει στο τηλέφωνο, να του βάζει. Στο ημερολόγιο. Να χτυπάει.
1: Ωραία, και στα 85.
2: Το 75 το πες.
1: Δεν είπα 75, 85 είπα.
3: Πάει 85 μετά.
2: Μετά τα 65 πάει
1: 85. Ναι, γιατί μετά πάει επάπειρο.
2: Μετά πάει.
1: Επάπειρο.
2: Στο γέρο.
1: Και στα 85, Μιχάλη, να θυμάται να αναπνέει. Νόμος όλα αυτά.
2: Εντάξει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, ξυπνήσατε?
2: Καλημέρα στα παιδιά.
3: Εσύ τι ώρα ξύπνησες?
2: Εγώ?
3: Ναι.
2: Πριν μισή ώρα.
1: Πριν δύο ώρες.
2: Πριν μισή ώρα.
3: Πριν μισή ώρα. Άντε κι εγώ άλλο ακούω, εγώ άλλο ακούς εσύ. Δεν πέρα το κύριε.
1: Συγγνώμη. Δεν διαλωστέλεις πριν πρωί.
3: Πείτε μου κάτι, πόσα τέρματα, πόσα goal post υπάρχουν στο ποδόσφαιρο?
2: Δύο.
3: Όταν η πινακίδα στον δρόμο δείχνει υποχρεωτική πορεία δεξιά, προς τα πού στρίβουμε?
2: Δεξιά φυσικά.
3: Είσαι σίγουρη?
1: Είναι πολύ καλή, μπράβο.
3: Okay. Πόσα γιώτα έχει η λέξη τυραμισού?
1: Οπα.
2: Δύο.
3: Σωστό.
1: Πολύ καλή, μπράβο, έχει ξεκινήσει.
3: Έλα ρε Κωνσταντίνε.
4: Παρακαλώ.
3: Έλα, καλημέρα, δεν ξέρω τα, πού είσαι, πού, στον Εύρο είσαι?
4: Στον Εύρο.
3: Ωραία. Από την Αθήνα, 95,2 Αθήνα στη Τζία. Χρόνια πολλά, αγόρι μου.
4: Ω, Μιχάλη, εσύ είσαι.
3: Ναι, ναι, αυτός είμαι.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Λέει εδώ, 85 μέρες σου έχουν μείνει. Λέει πολλές ευχές από τη μαμά, τον μπαμπά και την αδελφή σου, την Τζέσικα. Να προσέχεις, τελειώνουμε, άντε να μαζευτείς. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
5: Πού ήταν, στο φυλάκιο?
3: Άντε καλέ.
1: Κάπου αλλού ήταν.
3: Δεν άκουγες.
5: Καλλιόπι.
3: Τουαλέτα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Άθης DJ. Μου χάρη στους όπλους από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Γεια. Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, okay, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ. Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: 10 λεπτά μπανιστηριού.
3: Πώς?
2: Μπανιστηριού.
3: Μπανιστηριού.
2: Ναι.
4: Να μπανιστηρίσουμε.
2: Ναι. Το γυναικείο στήθος. Κάνει, λέει, καλό στην καρδιά των ανδρών.
3: Α, να κοιτάμε. 10 λεπτά, βαριέμαι.
2: Γιατί 10 λεπτά, Μιχάλη.
3: Δεν μπορώ να κοιτάω το καθένα 5 λεπτά, 5 και 5
2: δεκαετία. Ναι, Μιχάλη, έτσι ακριβώς.
3: Πολύ, πολύ.
2: Ισοδυναμεί, λέει, με 30 λεπτά αεροβικής. Με τι, Μιχάλη, πάρα πολύ ωραίο.
3: Ναι, είναι πιο εύκολο. Εκτός αν πιάσω και το ζωγραφίζω κιόλας.
2: Φανταστικό!
4: Είναι καλός, βέβαια. Πικάσο.
2: Είσαι Πικάσο.
4: Γνωστός γι' αυτό.
2: Κάνεις κύκλους, πώς το κάνεις.
5: Ματάκια.
4: Ματάκια και ό,τι άλλο θες.
3: Είναι αστείο αυτό.
4: Είναι αστείο αυτό που λες εσύ.
3: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
4: Τι,
3: ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά. Στο είπα.
4: Πολύ χιούμορ η εκπομπή.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Για να την υπογραφεί. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο του άντρα σου, της σχέσης σου, του γκόμενού σου, πες το όπως θέλεις. Κάθεσαι στη θέση του συνοδηγού όπως πάντα και βλέπεις ότι η θέση είναι πειραγμένη. Λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πίσω. Ποια είναι πραγματικά η πρώτη σου σκέψη, παρακαλώ, θέλω να ξέρω. Ειδικά αν είναι και κατεβασμένο το σκίαστρο με το καθρεφτάκι δίπλα. Καλημέρα, Μιχάλη. Θα του βγάλω τα μάτια, λέει η Νατάσα. Ρε, εσύ, παιδιά, χτύπησα φλέβα με την ερώτηση. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα σε όλους. Απλά θα ξανά την πόρτα του συνοδηγού, θα έβγαινα και θα του έλεγα να έρθει να φτιάξει το κάθισμα. Και κατέβα από τα μάξι, έχουμε να κάνουμε καμιά κουβέντα ήρεμα. Λέει η Βίρνα. Εντάξει, Βίρνα. Τι εννοεί, ποια είναι η αντίδραση, η γνωστή αιωνία του η μνήμη, να είμαστε καλά να τον θυμόμαστε.
2: Μπράβο.
1: Λέει η Νικολέτα. Κάλλιες απαντήσεις, έχουμε φωνητική.
3: Είναι η Μαρία εδώ.
1: Μάλιστα.
4: Απομονωμένο location και φτιάρι, Μιχάλη.
3: Μην χειρότερα.
1: Θα τον φτάσει. Σκέφτομαι πώς θα το κάνω να φανεί σαν ατύχημα.
3: Λέει η Χριστίνα. Ρε κορίτσια.
1: Καλά κάνουνε. Όπα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λοιπόν, Σταυρούλα, ποια δόντια μας δίνουν δάνειο?
2: Τα προσωρινά.
1: Οι τραπεζίτες. Κάτσε καλά. Μαριλένα, πόσες μοίρες έχει μία ορθή γωνία? 90, 60, 100. Κοιτάξτε, έχει κάνει τρία παιδιά. Γυναίκα ξέρει από στάσεις. Ορθή γωνία, ξάπλα, ανάποδα, τα ξέρει η κοπέλα.
3: 5 στα 5 το κορίτσι, παιδιά.
1: Η Μαριλένα, 5 στα 5 και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Το 95,2 Athens DJ και CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδοσιολογικής εταιρείας.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
2: Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: 95,2 άνθρωποι DJ. Μου χάλησε ο Σόπης από το ραδιόφωνο. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, αλλά ο Αποστόλης λέει: πες στην Αθήνα, βάλει τα πλακάκια στο μπάνιο. Δεν έχω που να χέσω. Τι συλλέγεις?
13: Σάντες. Επώνυμες σάντες.
1: Α, γι' αυτό. Είναι επώνυμες κανονικές ή είναι από την Τουρκία απέναντι?
13: Όχι, όχι, κανονικότατες.
1: Δεν είναι κουσάνταση.
13: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κουσάνταση ήταν όλες. Λέει ένα μήνυμα. Μας τώρα λέει να προσέχεις τα τσουρέκια. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Η Εύα η γυναίκα σου.
14: Ευχαριστώ, αλλά αυτή είναι η πρώτη που μπορεί να έχει κάνει τσουρέκια, Μιχάλη.
1: Είμαι σίγουρος, αγόρι μου.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
15: Υπάρχει άλλο
0: σε γι' αυτό. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες. Let it rain.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Αχτίδες αισιοδοξία στη Μέση Ανατολή. Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός. Η Εκεχηρία θέτει ως όρο την πλήρη παύση πυρός από τη Χεσμολά. Οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες τους στις 22 Ιουνίου για μια συνολική συμφωνία. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο είναι και ο Τραμπ. Είμαστε κοντά στο να υπογράψουμε έγγραφα, είπε ο πρόεδρος. Επέμεινε πως το εμπλουτισμένο ουράνιο το θέλει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως δεν έχει επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις. Θολό το τοπίο γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, με ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε πως η καταστροφή προέκυψε από σφάλμα των Αμερικανικών πυράβλων Patriot. Διαψεύδει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Το Κουβέιτ δηλώνει πως το πλήγμα προέκυψε από 13 βαλιστικούς πυράβλους και 17 drones του Ιράν. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα που διατάσσει την απομάκρυνση των στρατευμάτων από τη Μέση Ανατολή. Αν και έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα, θεωρείται ως χαστούκι κατά του Τραμπ. Κείμενο υπερψήφισαν και 4 ρεπουμπλικανοί βουλευτές. Το τέλος κάθε επιτήρησης της Ελλάδας, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Η χώρα μας βγαίνει από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία, όσο συνεχίζει να κατέχει τους πυράβλους S-400. Αυτό ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στη Νέα Υόρκη μετακόμισε η Pink για χάρη της 15χρονης κόρης της, η οποία θέλει να ακολουθήσει καριέρα στο Broadway. Είμαστε για τα παιδιά μας όσο μπορούμε, είπε η pop star. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με πιθανότητα βροχής στα βόρεια και ως 31 βαθμούς. Πιθανότητα βροχής και αύριο με ως 30 βαθμούς στα θερμόμετρα. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: Παπαδίου, Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Καδάρης. Ο καιρός στην Αθήνα γενικά έθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, άνεμη νότη 4 από 4, θερμοκρασία στους 31 Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη στους 29. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 23, Κηφισιά 20, Πειραιάς 23, Θεσσαλονίκη 18, Μονακό 20, Λονδίνο 15, Ρώμη 18, Παρίσι 16, Κύπρος 14, Μαδρίτη 17, Κάιρο 23, Ντουμπάι 30, Σιγκαπούρη 31. Και τα μηνύματά σας στο Viber
7: 6931-952-952.
6: Ωραία, διαβασμένοι είμαστε σήμερα. Έχουμε θέματα, πεταμένα λεφτά. Θα σου πω πώς θα πετάξει τα λεφτά σου.
7: Α, πολύ ενδιαφέρον.
6: Εύκολο.
7: Ναι, ναι.
6: Okay. Οργάνωση γάμου. Δεν μπορεί, έρχονται γάμοι πολύ.
7: Ναι, ναι.
6: Θα σου πω τι θα κάνεις, γιατί μην εκτεθείς. Θα κάνουμε και κρυοθεραπείες.

0: Μπαμπάμ, ωραία. Πώς είμαστε από κίνηση, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρο Κηφισού από τη Λένορμαν στη Νέα Φιλαδέλφια. Λίγο καλύτερα σήμερα είναι τα πράγματα σε λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού στο Σκαραμαγκά. Κίνηση έχει και η άνοδο Σαρδιτού, τη Βασιλό Κωνσταντίνου αλλά και τη Βασιλή Σοφία. Και τέλο, κίνηση έχει η ανηφόρα τη Κατεχάκη, η Ηλιούπολη και Καρέα, αλλά και η λεωφόρο Φιλή στο Καματερό.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σα στο Viber 69 31 952.
0: Ωραία, τι κάνατε χθε, γρήγορα πείτε μου, έλα.
1: Εγώ έκανα ρίζα στα μαλλιά. Ναι, πήγα κομμωτήριο. Και μετά το βράδυ με πήγανε κάπου να δω τον Ολυμπιακό. Με πίτσα, μπύρα, τελικό.
0: Μα, α, ναι, μάλιστα. Όχι, ημιτελικό, αλλά όχι τελικό.
1: Δεν πειράζει, τώρα το λέω εγώ.
0: Μάλιστα. Καλά, ούτε ξέρετε τι γίνεται.
1: Ναι, εγώ δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρει. Αν λε τελικό δεν ήταν. Τον Παναθηναϊκό δεν έπαιξε.
1: Αυτό το σύνθημα είπα. Εγώ ξέρω πολύ καλά από αθλητικά.
2: Ξέρει από αθλητικά.
0: Εσύ?
2: Εγώ δεν ξέρω καθόλου από αθλητικά. Παρ' όλα αυτά πήγα χθε ένα σουβλάκι.
0: Μάλιστα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Στο Φιλοπάπου, όχι, ενώ σε ένα σουβλατζίδικο εκεί κοντά.
0: Πώς πας σε σουβλατζίδικο μες τη νύχτα, λέει, και κάθισα έξω στο τραπέζι.
2: Γιατί κακό είναι, ο, γεμάτο ήταν. Τι είναι. Εμείς και κάτι ξένοι, κακό είναι.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Και μετά γύρισα σπίτι.
0: Μάλιστα, ωραία.
3: Εσύ... Πού να ακούσει εμένα τώρα.
0: Τι έλεγε.
3: Για καφέ ξεκίνησα και μετά πήγε μπύρες, σουβλάκια.
2: Α, κάινε.
0: Μες στη δίαιτα μου τυγμένος. Οκ. Άρα ο μόνος που δούλευε ήμουν εγώ.
1: Τι έκανε.
0: Δουλειά, συναντήσει, κάτι παρουσιάσει. Ετοίμαζα, μπα πετούσει. Επέστρεψα σπίτι, φάει ξύλο 4.30 γυμναστική.
1: Ναι.
0: Μετά είδα μια ταινία, δεν την ολοκλήρωσα. Ναι, γιατί νύσταξα κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Μπα πετούσει. 2,5 λίτρα νερό.
1: Ήπιες εχθές.
0: Ναι, έσπασα ρεκόρ πάλι.
1: Καλό είναι αυτό.
2: Τι έφαγες.
0: Το τελευταίο φαγητό ήταν 2% γιαούρτι με φράουλα και κανέλα.
2: Μη μας τα λες αυτά, ζηλεύουν.
1: Πραγματικά, φόρτασες.
2: Δηλαδή...
0: Δεν πεινάω ρε παιδί, εντάξει.
1: Δεν γίνεται.
0: Εντάξει. Το μεσημέρι έφαγα βρυξελάκια.
2: Εντάξει, έχουμε πεθάνει στη ζήλια τώρα. Θέλουμε κι εμείς.
0: Αυτά.
1: Πάρα πολύ ωραία πέρασες ρε Μιχάλη.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα Μαρίλια. Χρόνια πολλά. Σήμερα γίνεσαι 9 ετών, λέει.
6: Ναι.
0: Μπράβο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει. Σαν σήμερα πριν 9 χρόνια γεννήθηκε η κόρη μας η Μαρίλια, ο πρώτος μας θησαυρός. Επειδή η ίδια λέει λατρεύει το σταθμό και τη μουσική του αλλά και το Μιχάλη, θα ήταν όμορφα να ακούει και το Happy Birthday. Την αγαπάμε πάρα πολύ, ο μπαμπάς και η μαμά. Τι σου αρέσει από αυτό που ακούς κάθε πρωί εδώ στο ραδιόφωνο, κούκλα μου?
6: Εσύ.
0: Εγώ. Ρε Μαρίλια. Πότε θα ξεκουράσω.
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ναι, και του δύο ξεφράκω τη μαζί σου. Αυτό δεν λέει το τραγούδι. Αν έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια σα πολλά. Άκουστε τι θα σα πει εδώ, πώ τη λένε.
1: Η Ελένη. Λοιπόν, αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε φιλόδοξοι και μπορείτε να στηριχτείτε στα πόδια σα, ιδιαίτερα στι επιχειρήσει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν εκνευρίζεστε, είστε κυριαρχικοί και αλαζονικοί.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά βαθιά μέσα σα είστε συντροφικοί και φιλικοί.
0: Δεν γίνονται αυτά τα δύο μαζί. Συντροφικοί και φιλικοί, μετά όταν τσαντίζομαι.
1: Το γράφει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι. Άλλο. Λοιπόν, ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
0: Ναι, στο μικρόφωνο να μιλά.
1: Ναι. Η Μάρθα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Τι άλλο έχουμε εδώ. Μισελ Φίλιπς, 82 ετών, Αμερικανίδα τραγουδίστρια από το κουαρτέτο Mamas and Papas. Έλ Ντεμπάρς, 65 ετών, Αμερικανός τραγουδιστής, βασικός τραγουδιστής του οικογενειακού συγκροτήματος Ντεμπάρς. Οκ. Ιζαμπέλα Σκορούπκο, 56 ετών, Πολωνή ηθοποιός που έγινε γνωστή από τη συμμετοχή στην ταινία του James Bond, το Golden Eye. Ατζελίνα Ζολή, 51 σήμερα, η γενέθλια. Μπαρ Ραφαέλη, 41, Ισραηλινό μοντέλο επιχειρηματίας. Παρακαλώ. Στα σήμερα το 1979 η KC and the Sunshine Band κυκλοφορούν το τραγούδι I'm your boogeyman. Στα σήμερα το 1984 κυκλοφορεί από τον Bruce Springsteen το Born in the USA.

Bruno Springsteen, Born in the USA. Γεννήθηκα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εσύ θα πας, αν προσέξεις. Όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί, στην Αμερική. Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση είναι να είσαι μέλος του Στίχημαν και να μπει στο nation.stichiman.gr. Okay? Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με ένα φίλο ή φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον τελικό του παγκοσμίου, τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Ταξιδεύεις, εντάξει. Αυτή θα είναι και η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Να νιώσεις τον παλμό, στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Okay? 21+, παίξε υπεύθυνα και ψάξε το υπεύθυνα. Okay.

0: Your husband is coming.
1: Ray, where is my husband? Που είναι ο άντρας μου. Εκπομπές κάνει. Λοιπόν... 7 και 24, ε.
2: Ναι, ναι.
1: Τι κάνετε, συζητάτε εκεί πέρα.
2: Συζητάμε, Μιχάλη, μου λέμε τα νέα μας. Έχω καιρό να τον δω τον άνθρωπο.
1: Τι τον ρωτάς.
2: Το ρωτάω, τι έγινε, ξύπνησες.
1: Α, καλά. Ελάτε, παρακαλώ, να γίνει το τσεκ. Αν έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Τρεις ερωτήσεις από αυτές τις περίεργες μπερδεμένες. Αν μου τις απαντήσετε και τις τρεις, θα έχετε γεύμα για δύο άτομα στην Στρούγκα Ταβέρνα. Θα ξεκινήσω ανάποδα. Το κλείσιμο. Ραβανί με παγωτό καϊμάκι και γλυκό κουταλιού ή προφιτερόλ με πλούσια σοκολάτα. Θα πάω στα κρέατα, premium κοπές Black Angus, Αμερικής, ribeye, strip loin κτλ. Και θα πάω και στα πιο παραδοσιακά αρνίσια παϊδάκια, φιλέ το μπούτι προβατίνα.
2: Σταμάτα πρωί πρωί.
1: Έτσι, παρακαλώ. Και στην αρχή σου τζουκάκια σχάρας με πιτάκια και σος γιαουρτού.
2: Ω Θεέ μου!
1: Τι άλλο να κάνω. Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα.
1: Ποιος?
3: Κυριάκος.
1: Παναγία μου.
2: Παναγία
1: Κυριάκο, παράτα με τώρα.
2: Παναγία μου, μάτι.
1: Έλα. Δεν μου λες, Κυριάκο, πρόσχε, μην εκτεθούμε με αυτό το όνομα. Πόσα πόδια έχουν, τρία χταπόδια?
3: 24.
1: Μίλα μου μπροστά στο τηλέφωνο, μωρέ.
3: 24.
1: Μπράβο. Πόσα καλό. Πόδια έχουν 30 κατσίκια?
2: Όπα.
3: 120.
2: Πολύ καλό.
1: Πόσε, αν θέλεις αυτοδυναμία, πρέπει να απαντήσεις. Πόσα χέρια έχουν 13 καγκουρό?
2: Ω Θεέ μου.
3: Καθόλου.
2: Δεν έχουν.
1: Κουλαμάρες μου είπες. Τελευταία φορά. Πόσα χέρια έχουν? Πόσα?
3: 26.
1: Άντε ντε.
2: Μπράβο ρε παιδιά, πείτε.
1: Με τον ντε. Θέλει δουλειά η αυτοδυναμία. Κέρδισες. Θα πας Στρούγκα.

0: 7:28. Για άλλα τότε, γιατί υπάρχει κάτι που είναι ενδιαφέρον. Αν ψάχνεις βέγγι και βίγκαν επιλογές που έχουν πραγματικά γεύση, τότε μια βόλτα στα Lidl θα σε πείσει. Okay? Μπορείς να ανακαλύψεις πάνω από 30 επιλογές Vemondo, έτσι λέγεται. Τσένταρ σε φέτες, λουκάνικα. Λουκάνικα βίγκαν. Φαλάφελ και χούμου σε διαφορετικές γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και δεν σταμάτα εκεί, δοκιμάσαι. Μπορείς να δοκιμάσεις ρεβιτό σαλάτα, βίγκαν μουσακά, νάγκετς λαχανικών, μίνι σνίτσελ. Σνίτσελ!
1: Βίγκαν! Θα πάω το Σάββατο.
0: Ψαροκορδέ και λαχταριστά λουκανικό πιτάκια.
1: Θέλω!
0: Παιδιά, αν είναι βίγκαν και τα λοιπά, μέσα. Αλλά εγώ θέλω κεφάλι αρνίσιο. Βίγκαν.
1: Βίγκαν κεφάλι αρνίσιο δεν έχει.
2: Τρώει χόρτα.
0: Θέλω το μυαλό που έτσι κι αλλιώς δεν έχει.
1: Είναι πριν γίνει, όταν τρώει χόρτα.
0: Αν είσαι βίγκαν είτε βέγγι, είτε απλώς θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, στα Lidl θα βρεις γεύσεις που θα λατρέψει.
3: Ωραία.
0: Πιτάκι 29.
3: Τι Μιχάλη μου, τι σκέφτεσαι?
0: Τίποτα, σκέφτομαι ότι έχω. Πλησιάζει Κυριακή. Acro Beach House. Το Acro Beach House παρουσιάζει Summer Bliss στο Βάρκιζα Resort την Κυριακή που μας έρχεται, το αύριο, 7 Ιουνίου. Στα DJ Μιχάλης Σαουσόπουλος, opening DJ set Κώστας Ζήκος. Θα ξεκινήσει στις 5 ο Κώστας. Okay. Στο Acro Beach House, στο Βάρκιζα Resort, το μεγάλο. Μπαίνεις ή μπαίνεις από την κανονική πύλη την Α και στρίβεις αριστερά, ή μπαίνεις από την πύλη Β και σε βγάζει κατευθείαν στο Acro Beach House για Summer Bliss αυτή την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στο Βάρκιζα Resort. What is love?

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
2: Καλημέρα! Δεν τα πιστεύω! Όχι, δεν τα πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
1: Ηρέμησε.
2: Έλα τώρα.
1: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κίκη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη.
1: Έτσι.
2: Η καλύτερη έκπληξη ever.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
16: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
18: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: και γενικά. Σου καλημερίζουμε και εσένα που είσαι businessman και businesswoman. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου, ε? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Όχι από το γιο σου όμως, θα στα φάει όλο αυτό. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr. Κάθετος business. Vodafone.gr. Κάθετος business. Οκ. Okay. Έχουμε δουλειά. Τηλεφωνήματα, παρακαλώ. Για να δούμε breakfast FM in bed. Τηλεφωνούμε, προσπαθούμε να κάνουμε εκπλήξεις που εσείς μας έχετε ζητήσει. Πάμε στο πρώτο, παρακαλώ. Τι έχουμε εδώ? Τέτοιο όνομα δεν το έχω ξανακούσει. Αρτζούλα. Αρτζούλα, εσύ?
1: Εγώ, εδώ.
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, 95,2 Αθηνιστιτζέ, ο Μιχάλης Σαουσόπουλος. Τι κάνεις? Ήρθε ένα μήνυμα εδώ που λέει: σε παρακαλώ να πάρετε τηλέφωνο την καλή μου φίλη και πρώην συνάδελφο που έχει γενέθλια να της πείτε Αρτζούλα μου, χρόνια σου πολλά, όμορφα και όλα, με όλα τα καλά. Ξέρει εκείνη, λέει, ποια είμαι.
1: Τέλεια,
0: τέλεια. Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Καλημέρα,
1: πολύ
0: χρόνια
1: καλά.
0: Πολλά. Τι άκουγα τι έλεγε. Λες και μίλαγε μέσα από σωλήνα. Καλώδια και τέτοια. Πάμε. Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Ναι. Δεσποινιδούλα πρέπει να είναι αυτή.
2: Oh Jesus.
0: Δεν θα της βάλω τα τσάμικα.
2: Όχι. Βάλε τις μοντίστρες.
0: Το ίδιο είναι. Δεν βάζω.
2: Βάλε.
0: Που είναι η Μαρίλια.
3: Εκκλήσεις
0: σας προωθεί. Α, μπαμπά και μαμά δεν πάτε καλά.
4: Σας ακούμε κάθε μέρα.
5: Καλά Μιχαλή, τα σπάς.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
7: Με φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα που κολλάω στην κίνηση.
8: Καλημέρα μέγιστε.
9: Καλημέρα Μιχαλή.
10: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
11: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Για Blessings 7:46. Επόμενο τηλεφώνημα έρχεται. Ελάτε παρακαλώ. Γενέθλια και εδώ. Okay.
1: Παρακαλώ.
0: Στέλλα μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα. Ποιος είναι?
0: Έχεις γενέθλια, ε?
1: Ναι. Μόδιστρες και κομμωτρίες θα έρθουν να σε στολίσουν. Τα
0: όργανα θα παίξουν απόψε στη γιορτή σου. 95,2 Athens DJ, Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήρθε εδώ ένα μήνυμα, Στέλλα. Λέει, θέλω να πάω στην κοπέλα μου τη Στέλλα που έχει γενέθλια σήμερα. Της εύχομαι ολόψυχα χρόνια καλά, χρόνια φωτεινά, γεμάτα υγεία, χαμόγελα κτλ. Και φυσικά πάντα μαζί σας αγαπώ, ο Χρήστος.
1: Και εγώ τον αγαπώ πολύ. Ναι, πολύ.
0: Μπράβο, θέλω να μου εξηγήσει κάτι. Λέει, ο Χρήστος από Μελίσια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν σου λέγει από Μελίσια, θα μπέρδευε ποιο είναι ο Χρήστος.
1: Ναι, έχω δύο-τρεις Χρήστους ακόμα στην κατοικία.
0: Αυτό σκέφτηκα και εγώ. Λέω, αυτή είναι περιφερειάρχη. Έχει γκόμενους από διαφορετικές περιοχές.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, Ντάλιν. Χρόνια πολλά από τον Χρήστο, από τα Μελίσια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά.
0: Μα είναι δυνατόν ο Χρήστος από τα Μελίσια. Τι το βάζει στα Μελίσια? Δεν είναι κακό σαν περιοχή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Για να σε ξεχωρίσει.
3: Ναι, για να ξεχωρίσει. Να ξέρει η κοπέλα.
0: Μάλιστα.
2: Ποιος ξέρει, μπορεί να έχει Χρήστο από τον Άγιο Δημήτρη.
0: Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Μάξιμε. Έλα, Μάξιμε.
4: Έλα, παίρνω.
0: Έλα, καλημέρα. Λοιπόν, ο Δοκτώριο Αλέξανδρος μου λέει, πάρε το Μάξιμο. Να του πεις καλημέρα να είναι προσεκτικός όταν κόβει, γιατί έχει καταστρέψει όλες τις σωλήνες και πάει το έργο πίσω.
4: Ποιος σωλήνες?
0: Τώρα θα σα πω, περίμενε. Λοιπόν, εγώ είμαι από τον Athens DJ, από το ραδιόφωνο, Μιχάλης Σαουσόπουλος. Και ήρθε ένα μήνυμα εδώ, μου λέει, Μιχάλη, σε παρακαλώ, πάρε το Μάξιμο να του πεις καλημέρα, να προσέχει όταν κόβει, γιατί έχει καταστρέψει όλες τις σωλήνες. Και υπογράφει ο Αλέξανδρος. Mm. Ποιος είναι ο Αλέξανδρος, εσύ, Μάξιμε?
3: Το σκέφτεται.
2: Μάθε.
3: Ναι.
0: Αυτός πρέπει να είναι υδραυλικός.
3: Λες.
0: Ή να είναι βοηθός του υδραυλικού.
3: Μπορεί.
0: Τα έχει διαλύσει όλα.
3: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει ο άνθρωπος.
0: Τα ξέρουμε αυτά.
3: Ναι.
0: Πάμε στο επόμενο.
3: Ναι.
0: Ρε εσύ, Αλέξανδρε, με βάλεις και τον Τζάκησα.
2: Ρε Δοκτόρη.
0: Ο Δοκτόρη. Next one, please. Παρακαλώ.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας, Μαρία. Έχετε γενέθλια?
5: Καλή.
0: Έχεις γενέθλια σήμερα?
5: Ναι, ποιος είναι?
0: Τι ποιος είναι, πες μου, έχω γενέθλια.
2: Έχει, Μιχάλη, ρε παιδιά.
0: Έτσι, 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήρθε ένα μήνυμα, δηλαδή, να πάρουμε, λέει, για χρόνια πολλά τη φίλη μας τη Μαρία που έχει γενέθλια σήμερα. Έγινες μανούλα πριν 2 μήνες.
5: Έγινα, ναι.
0: Μπράβο, τι έκανες, Μαρία μου, τι γέννησες?
5: Ένα αγοράκι.
0: Ωραία, το πρώτο ήτανε?
5: Το πρώτο, ναι.
0: Πολύ ωραία. Πώς είναι ο μικρός, πώς είναι, όλα καλά?
5: Είναι μια χαρά.
0: Μπράβο.
5: Ευχαριστώ πολύ που πήρατε.
0: Χρόνια πολλά να σου ζεις το μωρό. Καλημέρα.
5: Ευχαριστώ.

0: David Guetta, τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κριός, να είστε προετοιμασμένοι για αυτή τη δύσκολη περίοδο και να έχετε τις απαραίτητες βοήθειες. 7.
0: Αμέσως.
1: Δεν ήσουν έτοιμος.
0: Μα και κοιτάξτε το επόμενο.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Παρακαλώ.
1: Ταύρος, πρέπει να δώσετε προσοχή στις άμεσες προτεραιότητές σας, είτε είναι επαγγελματικές ή προσωπικές. 8. Δίδυμοι, ο εκνευρισμός δεν είναι καλός σύμβουλος, γι' αυτό και πρέπει να αποφύγετε τη βιασύνη. 6. Καρκίνος, αισθηματικά δώστε περιθώρια στον σύντροφό σας να καλύψει τις δικές του ανάγκες. 8. Λέων, όσο και αν σας φαίνεται δύσκολο, προγραμματίστε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις. 7. Παρθένος, στα κοινωνικά σας μην δίνετε σημασία σε εκείνους που διαρκώς παραπονιούνται. 8. Ζυγός, είστε και πάλι στις επάλξεις ώστε να υπερασπιστείτε τα κεκτημένα σας αλλά και τους δικούς σας ανθρώπους. 9. Σκορπιός, μην επηρεάζεστε αρνητικά από εκείνους που χρησιμοποιούν την υπερβολή κατά κόρον. 7. Τοξότης, όταν έχετε ξεκαθαρίσει τους στόχους σας, ο μόνος τρόπος για να τους επιτύχετε είναι να μείνετε σταθεροί στις απόψεις σας. 8. Εγώκερος, μιλήστε σε εκείνους που εμπιστεύεστε και ακολουθήστε το ένστικτό σας στις όποιες αποφάσεις σας. 8. Υδροχός, οι οικογενειακές υποχρεώσεις διαμορφώνουν ένα πρόγραμμα από το οποίο σας είναι δύσκολο να ξεκουραστείτε. 7. Και τέλος, Ιχθύες, αποφύγετε τα εμπόδια των άλλων, τους ανταγωνισμούς και τελικά θα κερδίσετε τις εντυπώσεις. 9.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφώνου.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό
4: που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.

0: Πείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
2: DJ Traveler live on tour.
3: Και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
2: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
3: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
2: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
3: Συντονίσου
2: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
3: στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα. Υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Απολογείται στην ανακρίτρια Καλαμάτας ο 41χρονος σύζυγοκτόνος. Σε συμφωνία για πλήρη κατάπαυση του πυρός ήρθαν Ισραήλ και Λίβανος. Προϋπόθεση ο τερματισμός των επιθέσεων από τη Χεσβολά. Σε καλό δρόμο διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος το Σαββατοκύριακο, υποστηρίζει ο Τραμπ. Αλλιώς τα λέει η Τεχεράνη. Το δικό του αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Χόλιγουντ θα αποκτήσει ο Ντέιβιντ Μπέκαμ. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου στο Λος Άντζελες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
4: Ήλιος με πιθανότητα βροχή στα βόρεια και ως 31 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
5: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάς που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών το Σίμπα.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
1: DJ. Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Παπαούτε, θα τρελαθούμε. Ο ήλιος είναι εδώ, το καλοκαίρι είναι εδώ. Ο ήλιος μας δίνει ζωή, αλλά και κάποιες κοκκινίλες. Με την έκθεση στον ήλιο, δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που της αξίζει. Με Uniburn After Sun, οκ. Okay? Είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Ανακουφίζει από κοκκινίλα και το κάψιμο του ήλιου με φυσικό τρόπο. Συνδυάζει υαλουρονικό οξύ και διάφορα άλλα για το δέρμα. Το γιαούρτι είναι ισχυρή καταπραϊντική και αντιφλογιστική δράση. Είναι ιδανικό για άμεση ανακούφιση από τον ερεθισμό. Έχει συγκλονιστικό άρωμα, καθόλου λιπαρή υφή, κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας. Έξτρα tip, αν τοποθετήθηκε στο ψυγείο πριν τη χρήση, ακόμα μεγαλύτερη ανακούφιση. Για να μην σου μείνει το κάψιμο αξέχαστο, έρχεται και πρέπει να την πάρει στην Uniber After Sun. Okay, 8 και 6 λεπτά. Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Λίγο αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με καθυστερήσεις γύρω στα 25 με 30 λεπτά από το ύψος του κόμβου Φιλής έως κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5-10 λεπτά από κόμβο Πλακεντίας έως Κηφισίας και μικρές καθυστερήσεις στις δύο εξόδους για Λαμία.
0: Οκ, okay, thank you. Άλλο.
2: Κίνηση έχει βέικο από το Γαλάτσιο στο Άκαο, Κηφισό στην άνοδο από τα Κτέλ και στην κάθοδο από την Αττική Οδό. Επίσης κίνηση έχει σχιστού κυλοφόρος Αθηνών, η ανηφόρα της Κατεχάκη και τέλος η Βασιλός Κωνσταντίνου προς το Χίλτον αλλά και η Κηφισίας. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.

0: Ακόμα, Άργη, Όμνια, 9 λεπτά μετά τις 8, σήμερα Πέμπτη. Άντε, άλλη μια μέρα και μετά τέλος, έτσι δεν είναι?
1: Δεν είναι.
0: Τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο? Δεν ξέρω, δεν μπορείτε να ρωτήσω τα κορίτσια αυτό. Απλώς τα κορίτσια θα τα πάω λιγάκι πίσω. Κορίτσια, ποια είναι η all time αγαπημένη σου ταινία που θα την ξανάβλεπες όταν μπορείς και 100 φορές ακόμα?
1: Μάλιστα.
0: Την νούμερο 1, μην πεις κανένα 2. Μία. Ποια είναι η all time αγαπημένη σου ταινία που θα την ξανάβλεπες και. Περιμένω να μου δώσεις απαντήσεις, σε παρακαλώ πολύ, στο τηλέφωνο αν θέλεις, 210-6146-997. Ή με μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Και φωνητική απάντηση, που είναι πιο εύκολο, στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Ποια είναι η πρώτη η αγαπημένη σου, η all time αγαπημένη σου ταινία που δεν την ξεχνάς ποτέ? Okay. Μεταξύ των κοριτσιών που θα απαντήσουμε και σήμερα υπάρχει το δώρο από την Body Action, την εταιρεία, η οποία μάλιστα 3 με 6 Ιουνίου τώρα τρέχει ένα τετραήμερο Summer Bazaar στα κεντρικά της πίνης στον Άγιο Δημήτρη. Okay. Λοιπόν, θα βρείτε τα πίθανα ανδρικά, γυναικεία και παιδικά κομμάτια, όπως τισέρτς, βερμούδες, παντελόνια, κολάν, ζακέτες, μπουφάν, όλα. All right. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε και στο site bodyaction.gr. Άλλη μια το Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα κερδίσετε ένα set 2 τεμαχίων εντελώς δωρεάν από την Body Action. Ποια είναι η αγαπημένη σου για πάντα ταινία που θα την ξανάβλεπες? Περιμένω. Να μια ταινία. Η Tina Turner με το Golden Eye.

0: Golden Eye, τι ωραία τραγουδία από την ομώνυμη ταινία του James Bond. Έχουν έρθει χιλιάδες απαντήσεις. Μπράβο, κορίτσια, thank you. Καλημέρα, παιδιά. Το αγάπαμε αν τολμάς, λέει η Ζωή. The Wall, λέει η Σοφία. Τιτανικός all time classic για τη Γόνη. Καλημέρα από Κέρκυρα, τα καλύτερα μας χρόνια. Redford Streisand. Okay. Δεν το συζητάμε, Τιτανικός. Η πρώτη και μετά το Λυκόφως. Twilight. Γιατί είμαστε και μικρές, λέει η Λιλή. Καλημέρα, παιδιά. Νούμερο 1 Hunger Games, η Εύη. Το πρώτο μάλλον Hunger Games. Το κορίτσι που εξαφανίστηκε, βλέπω και ξαναβλέπω, πολύ ευχάριστα, Κωνσταντίνα. Μάλιστα. Εντάξει, Κωνσταντίνα, εξαφανίσου. Ξέρεις τι να πω. Πάρτε και φύγε, δε. Λάρα Κρόφτ, λέει η Μαρία. Καλημέρα. Ή τι ο εξωγήινος, λέει η Ρωμίνα. Καλημέρα. Αγαπημένη ταινία, το Pretty Woman, λέει η Μαρία. Ξέρω, με τη Μαρία κλαίμε στο ίδιο σημείο.
1: Ναι.
0: Όταν τη βλέπουμε.
1: Σε ποιο?
0: Στη σκάλα που ανεβαίνει. Και της πάει την αρθοδέσμη. Λοιπόν, The Old Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Όχι γιατί το έχω δει πολλές φορές, αλλά γιατί κάθε φορά ανακαλύπτω ότι έχω χάσει άλλες 3 ώρες από τη ζωή μου, λέει ευχάριστα η Λέκτρα. Καλημέρα. Εγώ αγαπώ το Top Gun. Για πάντα με στιγμάτισε. Ήταν και η πρώτη ταινία που είδα, λέει, σε σινεμά. Φιλιά σε όλους, Κατερίνα. Μάλιστα. Αγαπημένη μου all time ταινία που θα έβλεπα και θα ξανάβλεπα είναι το Dirty Dancing. Αγαπημένη, λέει η Φωτεινή. P.S. I love you, λέει η Μυρτό. Μια βραδιά στο Notting Hill, λέει η Έλσα. Και εγώ το βλέπω αυτό. Καλημέρα, λέει. Αγαπημένη ταινία, το Χάτσικο. Κάθε φορά τη βλέπω, λέει, και κλαίω.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Δεν το έχω δει.
1: Αλήθεια το λέω.
0: Ναι.
1: Δεν το έχεις δει.
0: Όχι, δεν έχει δει.
1: Θα κλάψεις πολύ. Δεν το δεις, ναι.
2: Πολύ όμως.
1: Θα κλάψεις πάρα πολύ.
0: Είναι εγκομενικό ή είναι...
1: Όχι, είναι με ένα σκύλο.
2: Με ένα σκύλο.
0: Αχού, αχού.

0: Αυτή είναι η ερώτηση σήμερα. Αν τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο, ποια είναι η all time αγαπημένη σου ταινία? Δεν την ξανάβλεπες. Στο Viber οι απαντήσεις
1: 69-31-952-952
0: και φωνητικές πάλι απαντήσεις
1: 69-31-952-952.

0: Rise Up, τον Yves LaRocque και άλλες απαντήσεις από τα κορίτσια. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, η αγαπημένη μου ταινία είναι το A Star Was Born, λέει η Ιώτα. Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, οι δύο πύργοι φυσικά, η Άννα. Καλημέρα, Μιχάλη. Μια ταινία που θα έβλεπα άνετα είναι το Love Actually, λέει η Φωτεινή. Και εγώ το έχω δει.
1: Το ξέρουμε.
0: Πάνω από 40 φορές.
1: Ναι.
0: Inception και γενικά όλες τις ταινίες του Christopher Nolan, λέει η Αγγελική. Inception, λέει και η Αθηνά. Jumanji, λέει η Γεωργία.
1: Ωραίο.
0: Καλημέρα, το 7 το έβλεπα άνετα πολλές φορές, λέει η Τζο. Καλημέρα, Dirty Dancing, Μιχάλη, με διαφορά. Αγαπώ Patrick Swayze. Patrick Swayze έχει φύγει.
1: Ναι, ναι, έχει φύγει.
0: Καλημέρα, To the Notebook, λέει η Κατερίνα. Καλημερόδια, Requiem for a Dream. Σοκ, λέει, μάθημα ζωής για πάντα, λέει η Λίλα. Το ημερολόγιο, perfect, λέει η Ζωή. Καλημέρα, Μιχάλη. Όλοι όσοι ακούν την εκπομπή σου. Η ταινία, λέει, που δεν χορταίνω ποτέ να την βλέπω είναι το Χορεύοντας με τους Λύκους με τον Kevin Costner, λέει η Εριώνα.
1: Ω, τι ωραία.
0: Stand by me, η Εύη.
1: Τέλειο.
0: Καλημέρα, Μιχάλη. Αγαπημένη ταινία, Ο Διάβολος Φοράει Πράντα. Ιδανικά όταν ακούω το κομμάτι των U2, το City of Blinding Lights, λέει η Βίρνα. Καλημέρα, Breakfast. Αμελή, πάλι και πάλι. Για το ρομαντικό Παρίσι και την υπέροχη μουσική, λέει η Χριστίνα.

0: και 24. Και άλλες απαντήσεις από τα κορίτσια. Απόδραση από το Αλκατράζ, λέει η Μαρία. Φωνητικά έχουμε.
1: Ναι, για Αναστασία.
2: Ο Τιτανικός θέλει και ερώτημα.
0: Okay. Love Actually, τη βλέπω κάθε χρόνο, λέει η Μέρη. The Green Mile. Το Green Mile, λέει η Ελένη. Άλλο.
1: Έχω τη Φωτεινή εδώ.
3: Μιχάλη μου, καλημέρα. Και στο τρελό παρεάκι εκεί είμαι η Φωτεινή. Και εγώ θα έβλεπα Pretty Woman και Ξερό Ψωμί. Φιλάκια πολλά.
0: Okay. Η Γιώτα μου λέει εδώ, καλημέρα. Love Actually. Καλημέρα, Μιχάλη. Ο Βράχος. Αγαπημένη ταινία, υπέροχη μουσική, λέει η Ζωή.
1: Έχω και την Αθηνά εδώ.
4: Καλημέρα, παιδιά. Είμαι η Αθηνά. Η αγαπημένη μου ταινία είναι το Πράσινο Μήλι.
0: Οκ. Η Μέρη μου λέει, Μιχάλη, Dirty Dancing. Ωραία. Άλλο.
1: Έχω και το Μάριο που έστειλε να δείτε.
0: Ω, Μάριο. Ποιο είναι ο Μάριο.
5: Καλημέρα, Μιχάλη. Η καλύτερη ταινία είναι με τον...
0: Τελείωνε.
1: Δεν το λέει ποτέ.
6: Το σκέφτεται, μωρό καημένο.
0: Το ξέχασε.
6: Δεν το θυμάται, μάλλον.
0: Μάλιστα. Κανένα σε όλου. Αγαπημένη μου ταινία είναι η 47 Ronin. Πολλά φιλιά. Καλημέρα, Ζόρι. Λέει The Notebook, λέει η Βιβί. Eat, Pray and Love. Μεταξιδεύει, λέει η Χρύσα. Ναι, κουλτουράλι. Λιγάκι κουλτουρίζει αυτό.
6: Ναι.
0: Περηφάνεια και προκατάληψη με την Κίρα Νάιτλι, λέει η Λίλη. Αγαπημένη ταινία φαντασίας Bruce Willis, Μίλα Τζόβοβιτς. Το πέμπτο στοιχείο, Over and Over Again, λέει η Άννα.
6: Ναι,
0: καλημέρα. Ο θρύλος της Billie Jean, η Σοφία. The Bodyguard, λέει η Δώρα. Against All Odds, λέει η Ειρήνη. Πού είναι η...
1: Δεν το σηκώνει η Ιεροφίλη,
7: αλλά θα το σηκώνει.
0: Εντάξει, okay, θα την το πείστε μετά. Η Ιεροφίλη είναι. Παιδιά, λέει Νονός και Κράμερ εναντίον Κράμερ, λέει η Ιεροφίλη. Δικιά μας είναι αυτή.
6: Ναι. Εσένα, Μιχάλη, ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία που τη βλέπεις και την ξαναβλέπεις?
0: Εντάξει, το άμα ξέρεις, εμένα είμαι λιγάκι ευαισθητούλης και βρεθά και τα λοιπά. Αλλά,
6: ναι,
0: αν πρόκειται για ανδρισμό,
6: ναι,
0: The Irishman.
6: Oh.
0: 4 ώρες ταινία. Έμαθα, λέει, ότι βάφεις τείχους. Και δεν τους βάφει με πινέλα και τέτοια.
6: Έματα.
0: Έτσι. Να βγει και το αντρικό μου λίγο, με φουφού και αρώματα.
1: Σιγά, άντρα, φοβηθήκα.

0: Michel Debage. Rhythm of the Night. Μετά τις 9 έρχεται η Μάκη των Φίλων. Αν θέλετε να παίξετε, στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 69 31 952.
0: Μου γράφετε μόνο το μικρό σας όνομα.

0: Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Acro Beach House. Βάρκιζα Resort.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
2: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
9: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
10: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 19-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα.
15: Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
17: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Beautiful things και μόνο όμορφα πράγματα σας δίνουμε εδώ στον Athens DJ. Και η Tan Weir σας προσκαλούμε στην avant-premiere της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας του Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης. Πρωταγωνιστούν Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston, Colman Domingo. Που το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλη τη γη, πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα της αποκάλυψης. Δείτε το πρώτο avant-premiere των Athens DJ. 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Villa Cinemas, στην αίθουσα IMAX στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Okay. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber αν θέλετε.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις. Οι νικητές ενημερώνονται με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους κανονικά 10 Ιουνίου από την Tan Weir. Μιλάμε λοιπόν για την προηγούμενη μέρα, 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Villa Cinema στο The Mall Athens στο Μαρούσι.
2: Τι ωραία,
0: παιδιά! Τι παθαίνετε αυτές οι influencers.
2: Τι έγινε.
0: Βυθίστηκε πολυτελές γιότ με 30 ημίγυμνες influencers στο Μαϊάμι.
2: Απαπα!
0: Σκηνές απείρου κάλους διαδραματίστηκαν σε ναυάγιο πολυτελούς γιότ ανοιχτά στη Φλόριντα, στο Μαϊάμι. Πάνω στο οποίο έκαναν πάρτι 30 ημίγυμνες influencers και μοντέλα, ξέρετε τώρα.
2: Μα τι κάνανε εκεί.
0: Θα σου πω, τα κορίτσια έκαναν βόλτα φορώντας τα μπικίνι τους με το πανάκριβο λαμπορκίνι σκάφος αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πανάκριβο.
2: Δεν είναι.
0: 4 εκατομμύρια, τίποτα είναι.
2: Έχουμε δει και πανάκριβα.
0: Μην τρελαθούμε τώρα. Όταν ξαφνικά το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και να βυθίζεται. Δεν στο πάγω τίποτα, τη πλάκα. Όλα τα κορίτσια διασώθηκαν αλλά συνέχιζαν ανενόχλητα να κάνουν αστεία χωρίς να δείχνουν καθόλου σοκαρισμένες ή έστω λίγο τρομαγμένες και να τραβάνε σέλφι ενώ το σκάφος βυθιζόταν. Κρατούσαν σφιχτά στην αγκαλιά τους τα κραγιόντα αυτά. Είμαστε εδώ για παραλίγο να πάνε στο ιερό.
2: Ζήσανε!
0: Ναι. Κολυμπάγανε και γύρω επιπλέανε και πανάκριβες τσάντες Ερμές.
2: Ήταν πανάκριβες!
0: Καλά, από την Τουρκία ήταν.
2: Κουσάντασι!
0: Hello! Καλημέρα. I'm good, I'm feeling alright.

0: Δεν ξέρω, David Guetta, I'm good, I'm feeling alright, παιδιά. Αυτό δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τι έχει
0: τώρα μόλις ήρθε.
1: Τι έγινε.
0: Οι Βρετανοί βρήκαν λύση για αυτό το καλοκαίρι.
1: Τι έκαναν.
0: Για να έχουν καλύτερη σεξουαλική. Μπας πιτός, οι Βρετανοί. Μπας πιτός.
1: Ναι.
0: Καταψύχουν τα γεννητικά τους όργανα για καλύτερο σεξ.
1: Τι εννοείς.
0: Προσέξτε. Ένα πρωτοποριακό σπα έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα της αισθητικής και της σεξουαλικής διέγερσης που ξέραμε μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Το testicle spa έχει ως στόχο να βελτιώσει την εμφάνιση των γεννητικών οργάνων. Ξέρετε, το βλέπεις και κάνεις μπράβο. Και να αυξήσει την ενέργεια που χρειάζεται στον οργανισμό το καλοκαίρι για σεξ και όλα αυτά καταψύχοντας τα γεννητικά όργανα.
1: Πόση ώρα!
0: Η κρυοθεραπεία αυτή είναι διαθέσιμη για τους άνδρες, αλλά μπορεί να γίνει μόνο από εκπαιδευμένους επαγγελματίες.
1: Οπωσδήποτε.
0: Πας και το κάνεις σπίτι σου μόνος σου.
1: Όχι.
0: Πας και πάρεις ένα ποτήρι, βάλεις μέσα Aperol πάγο και μετά πας και τα βουτήξεις μέσα.
1: Τι ωραία εκπομπή.
0: Όχι, το λέω γιατί μπορεί κάποιο να πει θα τα βουτήξω εκεί. Όχι,
2: δεν είναι.
0: Η λειτουργία του σπάει ως εξής. Βάζουμε τα γεννητικά όργανα για 30 λεπτά.
2: 30, πολύ ωραία.
0: Σε μείον 160 βαθμούς Κελσίου. Δεν γίνεται. Κάνοντας τα σφριγγυλάκια πιο ζωντανά από ποτέ.
2: Σφριγγυλάκια
1: και πεθάνει.
0: Παγώνουνε, τέλειο. Και μετά όταν θες να ξεκινήσεις να κάνεις σεξ με σφύρι, το σπας. Παμ, παμ, παμ. Η θεραπεία κοστίζει 160 ευρώ, αντέχετε.
1: Τι λες καλέ, θα το κάνω μόνος μου τζάμπα με παγάκια.
0: Καλά σου παγώ με Aperol θα το πάει.

0: Send the lights off. Σβήστε τα φώτα. Ανανέωσε το αθλητικό σου στυλ, αν θέλεις, με μια στάση στα Lidl. Εκεί θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για σπορτ ή εμφανίσεις μέσα και έξω από το γυμναστήριο. Ανακάλυψε Umbro καπέλα, μπλούζες και κάλτσες για άνεση και στυλ κάθε στιγμή της ημέρας. Για τις εξορμήσεις σου, Reebok, μαγιό, βερμούδα, πετσέτες, θαλάσσιες, εσόρουχα και κάλτσες που συνδυάζουν άνεση και πρακτικότητα. Όλα όσα χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος για προπόνηση, για βόλτα, για παραλία, σε περιμένουμε στα Lidl. Είναι 8:51.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, μου θα σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι που συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη?
1: Βεβαίως.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν. Εκεί λέει οργιάζει η φαντασία των βενζινοπολών, ναι, και για να αντιμετωπίσουν την οικονομική αυτή κρίση που γίνεται τώρα με τη βενζίνη που έχει φτάσει στα ύψη, ξέρεις τι κάνουνε, Μιχάλη?
0: Βάζουν και νερό μέσα?
1: Όχι.
0: Αλλά.
1: Λοιπόν, με κάθε γέμισμα δίνουν στις γυναίκες εκπτωτικά κουπόνια για χτένισμα σε επώνυμα κομμωτήρια. Φανταστικό.
0: Όπως πάντα, οι Θεσσαλονικοί επιχειρηματίες ήταν χρόνια οι πιο έξυπνοι.
1: Μα ναι.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, έχει γίνει ουρές λοιπόν στα βενζινάδικα. Πάνε εκεί οι γυναίκες και λέει ότι αν γεμίζουν, λέει, συνέχεια, το κούρμα στο τέλος είναι τσάμπα.
0: Ακριβώς.
1: Ορίστε.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο.
1: Το θέμα μας.
0: Well done. Well done. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο. Talk to you. Let's go.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
3: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο ένα breakfast cafe με τον Μιχάλη που ετοιμάζεται ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας μπαμ μπαμ, το τσακ μπαμ, το απόψε κάνεις μπαμ και το μπαμ και κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση.
2: Τι καραγκιόζητες που είστε.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Οκ. Okay.
6: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
4: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Απλά
4: τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Τρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Το πρόγραμμα αποφύτων.
13: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
17: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
18: Για σκέψου.
17: Mastercard Day!
18: Σωστά!
19: Πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Ναι!
20: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
17: Happy Mastercard Day!
21: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
22: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
5: Vodafone Flex χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Ins κάρτα χωρίς τραπεζική προέγκριση,

0: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αυτή η αισιοδοξία στη Μέση Ανατολή, Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός. Η Εκεχηρία θέτει ως όρο την πλήρη παύση πυρός από τη Χεσμολά. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ο Τραμπ. Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα χθες το πρωί στην Αύπακτο. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και χτύπησε σταθμευμένο γιο ταχύ, με μια μητέρα να γλιτώνει παρατρίχα το ανήλικο παιδί της. Σε πίστα Φόρμουλα 1 είχαν μετατρέψει την Εθνική Οδό δύο οδηγοί 32 και 25 ετών. Έκαναν κόντρες με ταχύτητες που άγγιζαν τα 221 χιλιόμετρα την ώρα. Στη Νέα Υόρκη μετακόμισε η Pink για χάρη της 15χρονης κόρης της, η οποία θέλει να ακολουθήσει καριέρα στο Broadway. Είμαστε κοντά στα παιδιά μας όσο μπορούμε, είπε η pop star. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Πιθανότητα βροχής στα βόρεια με έως 31 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ. Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: καλοκαίρι. Στην περίπτωση που ταξιδεύεις και σε ταλαιπωρεί η ναυτία, υπάρχει λύση, είναι το Travel Fix OGF. Έρχεται να σε βοηθήσει. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στοματάκι με φυσικά εκκυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομήλιου προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Μιλάμε για το Travel Fix OGF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας. 9 και 5 για να δούμε τι λέει η Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Παραμένουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο γύρω στα 30 με 35 λεπτά. Από Φιλής έως Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15 με 20 λεπτά από το ύψος κόμβου Ανθούσας μέχρι Κηφισίας. Και περιφερειακή Μυτού επίσης 15 με 20 λεπτά από ύψος Αγίας Παρασκευής έως Κηφισίας.
0: Μάλιστα. Okay. Παρακαλώ.
2: Κίνηση έχει άνοδος του Κηφισού από την Ιερά Οδό και κάθοδος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Σχιστού είναι δύσκολη στο Σκαραμαγκά. Επίσης κίνηση έχει παραλιακή προς Πειραιά στο Νέο Φάληρο και προς Γλυφάδα στο Παλαιό Φάληρο. Κίνηση έχει και η άνοδος της Συγκρού και της Βασιλεώς Κωνσταντίνου και τέλος η ανηφόρα της Κατεχάκη. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6939-9529-52.
0: Πολύ ωραία. Μάλλον Χαζάκης, χρηματιστήριο. Καλημέρα σας, αγαπητέ.
3: Καλημέρα σας.
0: Θα γίνει χαμός πάλι.
3: Τι έγινε, γιατί.
0: Θα πάει 150-160 δηλαδή. Το πετρέλαιο.
3: Τα μηνύματα δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση σήμερα το πρωί. Είναι...
0: εσύ, αφού πυροβολιώτησαν χθες και προχθές.
3: Ναι, αλλά τα βρήκανε.
0: Τι τα βρήκανε.
3: Τα βρήκε το Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ. Οπότε και... είναι προάγγελος και για την μεγάλη τη συμφωνία. Βέβαια, αυτό οι αγορές δεν το τίμησαν ιδιαίτερα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, ρε παιδί μου, να δεχτούν αυτοί να μην έχουν πυρηνικά. Είναι σαν να μου πεις, Μιχάλη, θα κάνεις εσύ εκπομπή χωρίς μικρόφωνο. Δεν θα το δεχτούνε.
3: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς θες υποχωρήσαμε 0,92% στις 2.352 μονάδες. Ο τζίρος αισθητά μειωμένος στα 220 εκατομμύρια. Η Wall Street με απώλειες μετά τα ιστορικά υψηλά 1,21, 0,73 και 0,89 έχασαν οι τρεις βασικοί δείκτες. Να πούμε ότι η Αμερική ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη έκδοση μετοχών όλων των εποχών. Η εταιρεία του Musk, η SpaceX, ετοιμάζεται να αντλήσει περίπου 75 δισεκατομμύρια από το χρηματιστήριο και να μπει σε μια κεφαλαιοποίηση 1,83 δισεκατομμύρια. 1,31% έχασε ο DAX, το Tokyo και το Hong χαμηλότερα 1,64 και 1,31 σήμερα το πρωί. 1,16 ευρώ δολάριο, 96,7 το πετρέλαιο το οποίο μας ταλαιπωρεί, 4.478 δολάριο χρυσός.
4: Αχ, Μιχάλη, σε τρέλα!
5: Είναι τέλειο, τον ακούω κάθε μέρα.
6: Το breakfast το ακούω κάθε μέρα.
5: Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Every day is a
7: beautiful day. Breakfast FM με το Μιχάλη. Every day. 7 με 10 το πρωί στον 95,2.

0: Azizam. Νέος μεγάλος διαγωνισμός, DJ Traveler Live on Tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Ναι, ναι. Δες από κοντά την sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από το 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για σένα και για κάποιο φίλο ή φίλη. Για δύο άτομα, οκ. Εισιτήρια για τη συναυλία θα ταξιδέψει business class με την Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα σου στο Λονδίνο. Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber αν σε ενδιαφέρει, παρακαλώ.
1: 69-31-952-952.
0: Θα μου γράψεις Harry Styles, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Όχι του Harry Styles, τη δικιά σου. Harry Styles, λοιπόν. Όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έγινε Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8.30 το πρωί, από το νούμερο 1 Breakfast, FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler, live on tour με τον Harry Styles, 4 Ιουλίου στο Λονδίνο, έτσι. Όλα αυτά με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Φεύγετε Παρασκευή 3 Ιουλίου, επιστρέφετε Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Viber
1: 6931 952 952.
0: Γράφεις Harry Styles, όνομα, επώνυμο, ηλικία.

0: Harry Styles, Watermelon Sugar, 9:14. Να σας υπενθυμίσω ότι την Κυριακή το Acro Beach House παρουσιάζει Summer Bliss. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Acro Beach House στην Βάρκιζα Resort. Στα DJ Μιχάλης Σαουσόπουλος, opening DJ set Κώστας Ζήκος, έναρξη στις 5 το απόγευμα. Okay. Acro Beach House, Summer Bliss, την Κυριακή 7 του μηνός στο Βάρκιζα Resort. Acro Beach House. Alright, τέλεια. Τι γίνεται, ψωνίζετε στις εκπτώσεις, τι κάνετε?
1: Εννοείται πάντα. Ναι. Τι θέλεις, θα πάμε να ψωνίσουμε τώρα?
0: Μόνο στις εκπτώσεις ή και έτσι κι αλλιώς?
1: Και έτσι κι αλλιώς, αλλά και στις εκπτώσεις πολύ.
0: Μάλιστα. Όσοι ψωνίζουν, λέει, μόνο στις εκπτώσεις, έχουν 10 χαρακτηριστικά, λέει, που επιβεβαιώνουν την εξυπνάδα τους. Πρώτον, έχουν απίστευτη, λέει, αυτογνωσία. Δεύτερον, η παρορμητικότητα είναι εχθρός τους. Τρίτον, είναι ευρηματικοί. Τέταρτον, γνωρίζουν πότε η απόκτηση υλικών αγαθών είναι υπερβολή.
1: Ναι.
0: Άρα δεν.
1: Ναι.
0: Πέμπτον, δεν πείθονται από τις στρατηγικές μάρκετινγκ, αλλά ψωνίζουν μόνο όσα έχουν ανάγκη. Έκτον, σκέφτονται πάντα με γνώμονα τη λογική. Καλά. Επτά, δίνουν προσοχή στις λεπτομέρειες. Εδώ να πας στις εκτός και κοιτάς τη λεπτομέρεια.
1: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Θα λείπουν κουμπάκια και τέτοια. Όγδον, είναι απίστευτα πειθαργημένοι, το καταλαβαίνω. Ένατον, δεν παραστήρονται από τις τάσεις και τα πρότυπα. Και τέταρτον και δέκατον, δεν πέφτουν στην παγίδα της άμεσης ικανοποίησης.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι τώρα.
1: Δεν σου ταιριάζει τίποτα από όλα αυτά, Μιχάλη.
0: Βρωμόπεδο.

0: Όπως πάντα, Γιώργος Κυπαρίς, τα Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακιού Έργου είναι εδώ. Από το Μύρονα, Γιώργος Κατάς.
1: Και από άλλο πλανήτη.
2: Ποιος είναι?
1: Μιχάλης Αλσόπουλος.
2: Η Kylie Jenner είναι εδώ με αποκαλυπτικό ροζ μπικίνι στην παραλία.
0: Δεν πειράζει.
2: Δεν σ' αρέσει πάρα πολύ η Kylie Jenner.
0: Ναι, εγώ θέλω την αδερφή της.
2: Κένταλ. Ο Γιώργος Λιάγκας δηλώνει, βασικά ξέρεις τι έγινε χθες. Η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας σε κοινή εμφάνιση στο πρωινό. Θα λυσάξουν όλοι τώρα, δήλωσε ο ίδιος. Γιατί είχε κάνει ένα ρεπορτάζ.
0: Μα γι' αυτό το έκανε και να λυσάξουν.
2: Λοιπόν, ξανά στην Ελλάδα ο Μάικλ Τζόρνταν. Σε ποιο νησί πήγε, Μιχάλη μου, πήγε στην Μύκονο. Ο Μάικλ Τζάκσον, ο κρυφός έρωτας για την Beyoncé, λέει, και την πριγκίπισσα.
0: Ποια
2: πριγκίπισσα, λέει, την Ταϊάννα.
0: Α,
2: μάλιστα. Okay. Το βίντεο που έχει γίνει viral με τον Αλέξη.
0: Με τη Θεοπούλα. Έλα,
3: δεν
0: μας έρθει.
3: Κόβεται το αυτό.
0: Δεν ξέρω ποιο κόβεται και ποιο κόβεται, αλλά αυτή ποτέ δεν. Συγγνώμη, αλλά αυτή. Δεν μ' άρεσε, ρε παιδί μου, από τότε που.
2: Δεν το άρεσε. Παρακαλώ. Πάμε σε άλλα νέα.
0: Ωραία. Τι είναι αυτή εδώ.
2: Ποια είναι η κυρία αυτή.
0: Αυτή εδώ, τι
2: είναι. Εδώ, Μιχάλη μου, γυναίκα του Κεφιού.
0: Δεν φαίνεται, είναι μέσα στην κατάθλιψη. Το βλέπεις.
2: Καλά, δεν λέω ποια είναι.
0: Το βλέπω. Οπτικά φαίνεται. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε σε άλλα νέα.
0: Περίμενε τρώνοντα.
2: Κάτι έχεις δει, τι έχεις δει.
0: Πάμε εδώ.
2: Πάμε εκεί. Εδώ, τι έχει γίνει. Η φλωράλ κυρία.
0: Ποια
2: είναι. Η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Αυτό είναι καλό, αφού είναι πρώην. Εδώ. Να σου πω, δεν έχω άποψη, τι είμαι. Ένας πολίτης είμαι. Σε παρακαλώ.
2: Έχει άποψη.
0: Όπα.
2: Όπα, τι γίνεται εδώ, Μιχάλη μου. Το πουλάκι Τσίου είναι εδώ.
0: Τι είναι αυτό.
2: Ήταν στη Μύκονο το πουλάκι Τσίου και φωτογράφησε όλους τους celebrities.
0: Τι. Τι να πω, αυτό θα είναι celebrity. Αυτή εδώ ήταν κόλλησε. Γιατί
2: ο Σιανίδη δεν είναι celebrity.
0: Ποιο?
2: Ο Σιανίδη, ο Χάρη.
0: Άλλο αυτό. Ο Χάρη τη κουβάλαγε όλα.
2: Τη κουβάλαγε, ναι, ήταν μαζί.
0: Λοιπόν,
2: πάμε σε άλλα νέα.
0: Κάτσε ρε να δω μισό.
2: Εδώ, εκεί, τι γίνεται εδώ. Κίνηση
0: ελπίδα. Ναι. Εντάξει.
2: Δεν έχουμε κάτι. Oh no.
0: Μάλιστα.

0: Religion και ήρθε η ώρα 9:24 λεπτά για τη μάχη των φίλων. Ένας άντρας και μια γυναίκα εδώ στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, αντρικές στη γυναίκα και ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε την Μέρι. Μέρι.
1: Καλημέρα, Μιχαλή.
0: Καλέ, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, μόλις γύρισα στο γυμναστήριο.
2: Πάει γυμναστήριο.
0: Είχες πάει ή τώρα πας?
1: Όχι, πήγα.
0: Τι γύμνασες?
1: Τα πόδια μου, διάδρομο.
0: Α, διάδρομο.
2: Διάδρομο.
0: Στο πόσο το είχες, το διάδρομο?
1: Το 6.
0: Α, that's good. Okay. Λοιπόν, για να ψηφίσουμε, πού είναι ο Κωνσταντίνε? Κωνσταντίνε.
3: Καλημέρα.
0: Πού είσαι εσύ?
3: Εγώ είμαι στη δουλειά.
0: Βέβαια, οι άλλοι στη γυμναστήριο, άλλοι στη δουλειά. Τι δουλειά είναι, ρε Κωνσταντίνε?
3: Είμαι προϊστάμενος σε σούπερ μάρκετ.
0: Οκ, πολύ ωραία. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, η Μέρη τεμπέλα, Μέρη ο Κωνσταντίνος που δουλεύει.
1: Όχι, Μιχάλη μου, έχω πάρει άδεια αυτές τις μέρες.
4: Άδεια η κοπέλα.
0: Αστειεύομαι, μωρέ.
1: Έχω παιδί πανελλαδικών, κάτσε ρε Μιχάλη.
2: Κάτσε ρε Μιχάλη, έχει άγχος.
0: Να σας πω κάτι, μην με βγάλετε, πώς το λένε.
2: Δεν σε βγάζουμε τίποτα.
0: Χαβαλέ
2: έκανα. Κάτσε ρε Μιχάλη, δεν είπαμε κάτι.
4: Ναι, ναι.
2: Την είπες τεμπέλα όμως.
4: Τεμπέλα την
1: είπες,
4: ναι.
1: Τεμπέλα, αλήθεια είναι αυτό.
2: Θα μας το κλείσει.
0: Ρόγι, αποκλείεται. Κωνσταντίνε, η Μέρη. Μέρη ο Κωνσταντίνος.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Μέρη ο Κωνσταντίνος ο εργατικός. Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλή επιτυχία, πάμε. Μέρη, πού επιδιορθώνουμε τα λάστιχα ενός αυτοκινήτου?
1: Στο βουλκανιζατέρ.
0: Πάρα πολύ σωστά.
2: Πολύ καλή.
0: Κωνσταντίνε.
2: Πανέξυπνη.
0: Ποια κατηγορία φαγητών περιέχει πολύ λάδι, πώς τα λέμε αυτά?
3: Λαδερά.
0: Βεβαίως.
2: Πολύ.
0: Μέρη, ποιος είναι ο ήρωας του Star Trek? Μάλλον ποιος ήρωας από το Star Trek γεννήθηκε στον πλανήτη Βούλκαν? Ο Σποκ, ο Κάπτεν Κέρκ, ο Σούλου?
1: Πώς μου είπες πάλι, για πες, πρώτος
0: ο Σποκ, μετά ο Κάπτεν Κέρκ και μετά ο Σούλου.
1: Ο Κέρκ.
0: Ο Σποκ.
4: Δεν πειράζει.
0: Κωνσταντίνε, σε ποιο ζώδιο ανήκουν οι γεννημένοι 10 Σεπτεμβρίου?
2: Οπα.
0: Παρθένο, υδροχό, λέοντα?
3: Παρθένο.
0: Τι λες τώρα? Πού το ξέρεις, αγόρι μου? Ρίχνεις τα χαρτιά. Τι άλλο κάνεις? Μέρη, πόσους μήνες είχε το 2018? Για θυμίσου.
1: 12 έχουν όλοι.
0: Σωστά, σωστά. Εγώ μπορώ να ρωτάω ό,τι θέλω. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, το χρήμα πολύ εμίσησαν, αλλά κανείς την...
3: Δόξα.
0: Σωστό.
2: Πολύ καλός.
0: Μέρη, πώς πρέπει να κάτσει ένας στρατιώτης όταν ακούσει το παράγγελμα πριν ειδών? Ακίνητος, ανάσκελα, μπρούμητα?
1: Ακίνητος.
0: Να σου πω, μπρούμητα είναι.
1: Δεν έχω πάει στρατό.
0: Δεν μπορεί να μείνει στην έχουν πει τη λέξη πέστε πριν ειδών.
4: Όχι.
0: Μπρούμητα. Πάμε. Κωνσταντίνε, σε ποια θέα ήταν αφιερωμένος ο Παρθενώνας? Στην Ήρα, στην Άρτεμη, στην Αθηνά?
3: Στην Αθηνά.
0: Ναι.
2: Πολύ καλός. Έχει γνώση.
0: Μέρη, ποιος ήρωας έχει κωδικό 007?
1: James Bond.
2: Εντάξει, πολύ καλό.
0: Ρε παιδιά, αυτό είναι πάνω στη δουλειά του Κωνσταντίνου.
2: Τι έχει,
0: Κωνσταντίνε,
2: ναι.
0: Τι ελέγχει ο ΕΦΕΤ?
3: Τρόφιμα.
0: Σωστά.
2: Καλέ, μπράβο.
0: Ρε, εσύ σε σούπερ μάρκετ δεν δουλεύεις. Έλεος.
3: Anyway. Έχει πολλά.
2: 5 στα 5 ο Κωνσταντίνος.
0: Κέρδισε ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ με τα Μέρη, συνέχισε να γυμνάζεσαι.

0: presents Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
11: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα που ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού.

0: Show me love. Τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κριός. Να είστε προετοιμασμένοι για αυτή τη δύσκολη περίοδο και να έχετε τις απαραίτητες βοήθειες. 7. Ταύρος. Πρέπει να δώσετε προσοχή στις άμεσες προτεραιότητές σας, είτε είναι επαγγελματικές ή προσωπικές. 8. Δίδυμοι. Ο εκνευρισμός δεν είναι καλός σύμβουλος, γι' αυτό και πρέπει να αποφύγετε τη βιασύνη. 6. Καρκίνος. Αισθηματικά δώστε περιθώρια στο σύντροφό σας να καλύψει τις δικές του ανάγκες. 8. Λέων. Όσο και αν σας φαίνεται δύσκολο, προγραμματίστε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις. 7. Παρθένος. Στα κοινωνικά σας μη δίνετε σημασία σε εκείνους που διαρκώς παραπονιούνται. 8. Ζυγός. Είστε και πάλι στις επάλξεις ώστε να υπερασπιστείτε τα κεκτημένα σας, αλλά και τους δικούς σας ανθρώπους. 9. Σκορπιός. Μην επηρεάζεστε αρνητικά από εκείνους που χρησιμοποιούν την υπερβολή κατά κόρον. 7. Τοξότης. Όταν έχετε ξεκαθαρίσει τους στόχους σας, ο μόνος τρόπος για να τους επιτύχετε είναι να μείνετε σταθεροί στις απόψεις σας. Εγώκερος. Μιλήστε σε εκείνους που εμπιστεύεστε και ακολουθήστε το ένστικτό σας στις όποιες αποφάσεις σας. 8. Υδροχός. Οι οικογενειακές υποχρεώσεις διαμορφώνουν ένα πρόγραμμα από το οποίο σας είναι ξεκουραστείτε. 7. Και τέλος, Ιχθύες. Αποφεύγετε τα εμπόδια ανταγωνισμούς και τελικά

0: κερδίστε τις εντυπώσεις. 9.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
4: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Είστε η καλύτερη ομάδα του ραδιοφώνου.
3: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2.

0: Υπάρχει DJ, υποδέχεται τον Χιούγκελ, έρχεται στην Αθήνα, Παρασκευή 26 ημέρες, στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα, μεγάλο dance γεγονός. Σε ένα μοναδικό open air show. Μάθε περισσότερα και κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο hugelathens.com. hugelathens.com. Παρασκευή 26 Ιουνίου, χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ωραία, τέλος για σήμερα.
1: Τέλος. Αύριο σε 7, Μιχάλη. Εδώ.
0: Θα έρθεις.
1: Εγώ θα το σκεφτώ, εσύ σίγουρα.
0: Δεν είπες ότι θα πας στο οδοντίατρο κάτι να κάνεις. Πάνα κολλήσεις μασέλα.
1: Ναι, έχω να βάλω ένα μασελάκι. Να έρθω νέα.
0: Άρα εσύ δεν θα έρθεις, εγώ θα έρθω.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, κρατάγαμε στιγμή να φύγει το βίντεο, θα περάσουμε ωραία αύριο.
2: Παρακαλώ.
0: Στέλλα μου, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, ποιος είναι?
0: Έχεις γενέθλια, ε?
2: Ναι.
0: Τα 5,2 άνθρωποι DJ Μιχάλη Τσαουσόπουλο από το ραδιόφωνο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήρθε εδώ ένα μήνυμα, Στέλλα. Λέει, θέλω να πάρει την κοπέλα μου τη Στέλλα που είχε γενέθλια σήμερα. Τη εύχομαι ολόψυχα. Χρόνια καλά, χρόνια φωτεινά, γεμάτα υγεία, χαμόγελα κτλ. Και φυσικά πάντα μαζί σα αγαπώ ο Χρήστο.
2: Και εγώ τον αγαπώ πολύ. Ναι, θέλω πάρα πολύ.
0: Μπράβο, θέλω να μου εξηγήσει κάτι. Λέει ο Χρήστο από Μελίσια.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν σου λέει από Μελίσια, θα μπέρδευε ποιο είναι ο Χρήστο.
2: Ναι, έχω δύο-τρει Χρήστου ακόμα στην
0: κατοικία. Αυτό σκέφτηκα και εγώ, λέω αυτή είναι περιφερειάρχη. Έχει από διαφορετικές περιοχές.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εντάξει, Ντάλιν. Χρόνια πολλά από τον Χρήστο, από τα Μελίσια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας, Μαρία. Έχετε γενέθλια?
3: Ποιος είναι?
0: Τι ποιος είναι, πες μου, έχω γενέθλια.
4: Έχει, Μιχάλη, παιδιά.
0: Έτσι, 95,2 άνθρωποι DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήθε ένα μήνυμα, δηλαδή, να πάρουμε, λέει, για χρόνια πολλά τη φίλη μας τη Μαρία που έχει γενέθλια σήμερα. Έγινες μανούλα πριν δύο μήνες.
3: Ναι.
0: Μπράβο, τι έκανες, Μαρία μου, τι γέννησες?
3: Ένα αγοράκι.
0: Αχού, ωραία. Το πρώτο ήτανε?
3: Πρώτο, ναι.
0: Πολύ ωραία. Πώς είναι ο μικρός, πώς είναι, όλα καλά?
3: Είναι μια χαρά.
0: Μπράβο.
3: Ευχαριστώ πολύ που πήγατε.
0: Χρόνια πολλά να σου ζήσει το μωρό. Καλημέρα. Κορίτσια, ποια είναι η all time αγαπημένη σου ταινία που θα την ξανάβλεπες όταν μπορείς και 100 φορές ακόμα?
1: Μάλιστα.
0: Τη νούμερο 1, μην πεις κανένα 2. Μία. Ποια είναι η all time αγαπημένη σου ταινία?

0: Βλέπεις και. Το κορίτσι που εξαφανίστηκε, βλέπω και ξαναβλέπω πολύ ευχάριστα, Κωνσταντίνα. Μάλιστα. Εντάξει, Κωνσταντίνα, εξαφανίσου. Ξέρεις τι να πω. Πάρτε και φύγει, δεν. Καλημέρα, αγαπημένη ταινία, το Pretty Woman, λέει η Μαρία. Ξέρω, με τη Μαρία κλαίμε στο ίδιο σημείο.
1: Ναι.
0: Όταν τη βλέπουμε. Καλημέρα, λέει, αγαπημένη ταινία, το Χάτσικο. Κάθε φορά την βλέπω, λέει, και λογικό. Δεν το έχω δει.
1: Αλήθεια το λέει.
0: Ναι.
1: Δεν το έχεις δει.
0: Όχι, δεν έχει δει.
1: Πολύ. Ναι. Δεν το δεις, ναι. Πολύ. Πάρα πολύ. Πολύ.
0: Είναι εγκομενικό ή
1: όχι.
0: Είναι.
1: Όχι, είναι με ένα σκύλο.
2: Με ένα σκύλο.
0: Αχού, αχού. Φωνητικά έχουμε.
3: Έχω και το Μάριο που έστειλε να δει.
0: Ο Μάριο, ποιο είναι ο Μάριο.
4: Καλημέρα, καλή. Καλύτερη ταινία είναι με τον.
0: Τελείωνε.
3: Δεν το λέει ποτέ.
1: Το σκέφτεται, μωρό καημένο.
0: Το ξέχασε.
1: Είναι μεγάλη, ποια είναι αγαπημένη σου ταινία που τη βλέπεις και την ξαναβλέπεις.
0: Εντάξει, το άμα ξέρεις, εμένα είμαι λιγάκι ευαισθητούλης και
3: μετά
0: κτλ. Αλλά αν πρόκειται για ανδρισμό, The Irishman. Τέσσερις ώρες ταινία. Έμαθα, λέει, ότι βάφεις τείχους. Με πινέλα και τέτοια.
1: Έμαθα.
0: Έτσι. Βγήκε το αντρικό μου λίγο, με φουφού και αρώματα. Βυθίστηκε πολυτελές γιότ με 30 ημίγυμνες influencers στο Μαϊάμι. Σκηνές απείρου κάλους διαδραματίστηκαν σε ναυάγιο πολυτελούς γιότ ανοιχτά στη Φλόριντα στο Μαϊάμι, πάνω στο οποίο έκαναν πάρτι 30 ημίγυμνες influencers και μοντέλα, ξέρετε τώρα.
3: Μα τι κάνανε.
0: Θα σου πω, τα κορίτσια έκαναν βόλτα φορώντας τα μπικίνι τους με το πανάκριβο Λαμπορκίνι σκάφος αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πανάκριβο.
3: Δεν είναι.
0: 4 εκατομμύρια τίποτα είναι.
3: Έχουμε δει και πανάκριβα.
0: Μην τρελαθούμε τώρα. Όταν ξαφνικά το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και να βυθίζεται. Στο πάγο τίποτα τη πλάκα. Όλα τα κορίτσια διασώθηκαν. Αλλά συνέχιζαν ανενόχλητα να κάνουν αστεία χωρίς να δείχνουν καθόλου σοκαρισμένες ή έστω λίγο τρομαγμένες και να τραβάνε selfie ενώ το σκάφος βυθιζόταν. Κρατούσαν σφιχτά στην αγκαλιά τους τα κραγιόντα αυτά. Είμαστε εδώ για παρά λίγο να πάνε στο ιερό.
3: Ζήσανε!
0: Ναι. Κολυμπάγανε και γύρω επιπλέανε και πανάκριβες τσάντες Hermès.
3: Ήταν πανάκριβες!
0: Καλά, από την Τουρκία ήταν, ρε. Κουσάντασε! Αυτό δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα μόλις ήρθε.
3: Τι έγινε?
0: Οι Βρετανοί βρήκαν λύση για αυτό το καλοκαίρι.
3: Τι έκαναν?
0: Για να έχουν καλύτερη σεξουαλική. Μπας πιστεύω, οι Βρετανοί.
3: Ναι.
0: Καταψύχουν τα γεννητικά τους όργανα για καλύτερο σεξ.
3: Τι εννοείς?
0: Προσέξτε. Ένα πρωτοποριακό σπα έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα της αισθητικής και της σεξουαλικής διέγερσης που ξέραμε μέχρι τώρα.
3: Ναι.
0: Το τεστ έχει ως στόχο να βελτιώσει την εμφάνιση των γεννητικών οργάνων. Ξέρετε, το βλέπεις και χάσει.
1: Μπράβο.
0: Και να αυξήσει την ενέργεια που χρειάζεται στον οργανισμό το καλοκαίρι για σεξ και όλα αυτά καταψύχοντας τα γεννητικά όργανα.
3: Πόση ώρα!
0: Η κρυοθεραπεία αυτή ναι. Είναι διαθέσιμη για τους άνδρες, αλλά μπορεί να γίνει μόνο από εκπαιδευμένους επαγγελματίες.
3: Οπωσδήποτε.
0: Πας και το κάνεις σπίτι σου μόνο σου.
3: Όχι.
0: Πας και πάρεις ένα ποτήρι, βάλεις μέσα Aperol πάγο και μετά πας και τα βουτήξεις μέσα.
3: Ωραία εκπομπή, καλά.
0: Όχι, το λέω γιατί μπορεί κάποιος να πει θα τα βουτήξω εκεί. Όχι,
1: δεν είναι κρόση.
0: Η λειτουργία του σπα έχει ως εξής. Βάγανα για 30 λεπτά.
1: 30, πολύ ωραία.
0: Σε μείον 160 βαθμούς Κελσίου. Δεν γίνεται. Κάνοντας τα σφριγγυλάκια πιο ζωντανά από ποτέ.
3: Σφριγγυλάκια
0: και πεθάνει. Παγώνουνε, τέλος. Και μετά, όταν θες να ξεκινήσεις να κάνεις σεξ, με σφύρι το σπα. Παμ, παμ, παμ. Η θεραπεία κοστίζει 160 ευρώ. Αντέχεται.
3: Τι λες, καλέ, θα το κάνω μόνος μου τζάμπα με παγάκια.
0: Καλά, σου παγώ με Aperol θα το πάει.
1: Θα σου πω κάτι πάρα πολύ. Oh. Κάτι που συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη?
1: Βεβαίως.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, εκεί λέει οργιάζει η φαντασία των Βενζινοπολών ναι. Και για να αντιμετωπίσουν την οικονομική αυτή κρίση που γίνεται τώρα με τη βενζίνη που έχει φτάσει στα ύψη, ξέρεις τι κάνουν οι Μιχάλη.
0: Βάζουν και νερό μέσα.
1: Όχι.
0: Αλλά.
1: Λοιπόν, με κάθε γέμισμα δίνουν στις γυναίκα κουπόνια για χτένισμα σε επώνυμα κομμωτήρια.
0: Oh.
1: Φανταστικό.
0: Όπως πάντα, οι Θεσσαλονικοί επιχειρηματίες ήταν χρόνια οι πιο έξυπνοι.
1: Μα ναι.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, έχει γίνει ουρές λοιπόν στα βενζινάδικα. Πάνε εκεί οι γυναίκες και λέει ότι αν γεμίζουν λέει συνέχεια, το κούρμα στο τέλος είναι τσάμπα.
0: Ακριβώς.
1: Ορίστε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο.
1: Το θέμα μας.
0: Well done. Well done. Ναι. Τι γίνεται, ψωνίζετε στις εκτόσεις, τι κάνετε.
1: Εννοείται πάντα. Ναι. Τι θέλεις, θα πάνε να ψωνίσουμε τώρα.
0: Μόνο στις εκτόσεις ή και έτσι κι αλλιώς.
1: Και έτσι κι αλλιώς, αλλά και στις εκτόσεις πολύ.
0: Μάλιστα. Όσοι ψωνίζουν λέει μόνο στις εκτόσεις έχουν 10 χαρακτηριστικά λέει που επιβεβαιώνουν την εξυπνάδα τους. Πρώτον, έχουν απίστευτη λέει αυτογνωσία. Δεύτερον, η παρορμητικότητα είναι εχθρός τους. Τρίτον, είναι ευρηματικοί. Τέταρτον, γνωρίζουν πότε η απόκτηση υλικών αγαθών είναι υπερβολή. Άρα δεν.
1: Ναι.
0: Πέμπτον, δεν πείθονται από τις στρατηγικές μάρκετινγκ, αλλά ψωνίζουν μόνο όσα έχουν ανάγκη.

0: Έκτον, σκέφτονται πάντα με γνώμονα τη λογική.
1: Καλά.
0: Επτά, δίνουν προσοχή στις λεπτομέρειες. Τώρα πας εσύ στις λεπτομέρειες.
2: Εντάξει.
0: Okay. Θα λείπουνε κουμπάκια και τέτοια.
2: Ναι,
0: όγδον, είναι απίστευτα πειθαργημένοι. Το καταλαβαίνω. Ένατον, δεν παρασύρονται από τις τάσεις και τα πρότυπα. Και δέκατον, δεν πέφτουν στην παγίδα της άμεσης ικανοποίησης.
2: Πολύ ωραία.
0: Τι τώρα.
2: Δεν σου ταιριάζει τίποτα από όλα αυτά, Μιχάλη.
0: Τι κάνετε, συζητάτε εκεί πέρα.
3: Συζητά, Μιχάλη, μου λέμε τα νέα μας. Έχω καιρό να τον δω τον άνθρωπο.
0: Τι τον ρωτάς.
3: Το ρωτάω, τι έγινε, ξύπνησε.
0: Αγαλά.
4: Καλημέρα,
0: Κιάκο. Παράτα
3: μου. Κιάκο, μάτι.
0: Έλα. Δεν μου λες, Κυριάκο. Πρόσεχε, μην εκτεθούμε με αυτό το όνομα. Πόσα πόδια έχουν τρία χταπόδια?
4: 24.
0: Μπράβο. Πόση, αν θέλεις αυτοδυναμία, πρέπει να απαντήσεις. Πόσα χέρια έχουν 13 καγκουρό?
3: Ω Θεέ
4: μου. 26.
0: Άντε, ντε.
3: Μπράβο, ρε παιδιά, πείτε.
0: Με τον ντε. Θέλει δουλειά η αυτοδυναμία. Παστρούγκα. Μέρι, πόσους μήνες είχε το 2018, διαθυμίσου? Σωστά, σωστά. Εντάξει. Εγώ μπορώ να ρωτάω ό,τι θέλω. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, σε ποιο ζώδιο ανήκουν οι γεννημένοι 10 Σεπτεμβρίου?
3: Οπα.
0: Παρθένο, υδροχό, λέοντα?
4: Παρθένο.
0: Τι λες τώρα? Πού το ξέρεις, αγόρι μου? Ρίχνεις τα χαρτιά. Τι άλλο κάνεις? Μέρι, πώς πρέπει να κάτσει ένας στρατιώτης όταν ακούσει το παράγγελμα πριν ειδών? Ακίνητος, ανάσκελα, μπρούμητα?
5: Ακίνητος.
0: Να σου πω, μπρούμητα είναι. Δεν μπορεί να μείνει στην έχουν πει τη λέξη πέστε πριν μην δω.
2: Όχι.
0: Μπρούμητα. Ρε παιδιά, αυτό είναι πάνω στη δουλειά του Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνε, τι ελέγχει ο ΕΦΕΤ?
4: Τρόφιμα.
0: Σωστά.
3: Καλέ, μπράβο.
0: Ρε, εσύ σε σούπερ μάρκετ δεν δουλεύεις? Έλεος.
4: Anyway.
3: Πέντε στα πέντε ο Κωνσταντίνος.
0: Κέρδισε ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ με τετά. Μέρη, συνέχισε να γυμνάζεσαι.
6: Κάθε με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95, Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
7: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, το άκρο ναότων της ακροματικότητας. Η εκπομπή παρέχει καθημερινά υπηρεσίες διασκέδασης υψηλών προδιαγραφών. Αύριο και πάλι εδώ στις 7.
8: That was wonderful.
9: Bravo.
8: I loved that.
9: Oh, it was great.
8: Well, it was pretty good.
9: Well, it wasn't bad.
8: There were parts of it that weren't very good.
9: It could have been a lot better.
8: I didn't really like it.
9: It was pretty terrible.
8: It was bad.
9: It was awful.
8: I was terrible.
9: Get him away.
8: Hey,
9: boo.
10: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει βότα.

0: Στις επιχείρησεις, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can. Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη Opel.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Λοιπόν, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
12: Για σκέψου.
11: Mastercard Day.
12: Σωστά.
13: Πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Ναι.
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
11: Happy Mastercard Day!
15: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
16: Hertz Leasing.
15: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
16: Hertz Leasing.
15: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
16: Hertz Leasing.
15: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
17: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
18: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
19: DJ Traveler live on tour.
20: London! Are you ready for Harry Styles?
21: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
19: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
21: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
19: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.

0: επιτονή σου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Απολογείται στην ανακρίτρια Καλαμάτας ο 41χρονος σύζυγοκτόνος. Συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο για πλήρη κατάπαυση του πυρός. Προϋπόθεση ο τερματισμός των επιθέσεων από τη Χεζμπολά. Σε καλό δρόμο διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος το Σαββατοκύριακο, υποστηρίζει ο Τραμπ. Αλλιώς τα λέει βέβαια η Τεχεράνη. Το δικό του αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Χόλιγουντ θα αποκτήσει ο Ντέιβιντ Μπέκαμ. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου στο Λος Άντζελες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με πιθανότητα βροχή στα βόρεια και ως 31 βαθμούς.
1: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον πρώτο τελικό της Basketball League. Αύριο στο ΆΚΑ η δεύτερη αναμέτρηση. Αμέσως μετά είναι

0: τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Εδώ είμαστε και σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ξεκίνησε η μέρα με συννεφιά, τώρα έχει υπέροχη λιακάδα και έξω. 5η 4 Ιουνίου και η ζέστη καλά κρατεί. Και αν έχουμε ξεκινήσει έτσι, δεν ξέρω, εγώ δεν το αντέχω. Να δούμε πώς θα πάει ο Ιούλιος, παιδιά. Ξυπνάω κάθε μία ώρα το βράδυ. Λοιπόν, σκέφτομαι τη θεραπενίδα και το τέστημαν της κάθε φορά που ακούω το όνομα Μάρθα. Χρόνια πολλά στη Μάρθα παρόλα αυτά σήμερα. If you know, you know. Χρόνια πολλά και στην Αντζελίνα Τζολί που κλείνει τα 51. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Ο Κηφισός στα κόκκινα από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια βλέπω και από άνω Πατήσια ως λεωφόρο Αθηνών. Υπομονή στην Αττική Οδό, στη γέφυρα μεταμόρφωσης προς Ζεφύρι και στο Πάτημα, κλασικά πράγματα. Γύρω από το κέντρο και το λιμάνι έχει αυξημένη κυκλοφορία. Πυκνή ροή και στην παραλιακή από Φλίσβο μέχρι την Αλίμου. Τέλος στη Βενιζέλου από Ηλιούπολη προς Κεσαριανή και στην Κηφισία σε Μαρούσι και Ψυχικό. Μένετε εδώ, έρχονται τώρα μόνο επιτυχίες. Υποδεχόμαστε The Weeknd, Pitbull, David Guetta, πρώτα Lady Gaga και Bruno Mars με το πολύ γλυκό Die with a Smile. Καλημέρα. Είναι Άγια Αποστόλου εδώ μέχρι τις 12.

0: Είναι ο The Weeknd με το Cry For Me εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και ακολουθεί ο Harry Styles και τους δύο τους είδα την ίδια χρονιά κιόλας live σε συναυλία. Εντάξει, από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου. Θα δείτε κι εσείς όμως το Harry Styles. Θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε στα πλαίσια της νέας του περιοδίας στο Λονδίνο, στη Sold Out συναυλία που θα δώσει στο Wembley με τον 95,2 Athens DJ φυσικά και όλα τα έξοδα πληρωμένα. Δύο από εσάς θα ταξιδέψετε. Θα έχετε εισιτήρια για τη συναυλία. Θα πετάξετε business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό σας δίνουμε, να μην κουραστείτε κιόλα. Από το TrapGI και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber στο 693529. Γράφοντας Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και η κλήρωση έρχεται 24 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr αναχωρείται Παρασκευή 3, γυρνάτε Κυριακή 5 Ιουλίου. Μια χαρά πέφτει και πουσουκού. Take me higher. 95,2 Athens DJ.
1: This is Harry Styles.
0: Μόνο επιτυχίες.

Μπένα Ζιμπρό, Ντάνι, Τρενακρέα. Ήταν το Hit My Heart εδώ στο 95,2 Athens DJ. Δεν ξέρω, κάπως χτύπησα και θέλω να ακούσω αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι σήμερα. Σας συμβαίνει και εσάς? Αν σας συνέβη και βλέπετε κάποιο τραγούδι στον ύπνο σας, ξυπνήσατε και το τραγουδούσατε, για πείτε το μου. Στο 6931-952-952. Εννοείται, εκεί όπου ακόμα δεχόμαστε συμμετοχές για τη συναυλία του Harry Styles, θέλω να κάνετε χαμό. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι την Κυριακή θα είμαστε μαζί σε Μπιτσόμπαρο, παιδιά, παρέα με τη Σεραβέ, δίπλα στη θάλασσα, στο Κιμπόκο Beach Bar στην Ανάβησο, για να γνωρίσετε τα υπέροχα αντιλιακά, νέα αντιλιακά Σεραβέ για πρόσωπο και σώμα, που έχουν ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακνεόλια, γιατί φοράμε όλο το χρόνο αντιλιακό, αλλά τώρα περισσότερο από ποτέ θέλουμε να το έχουμε μαζί μας και να θέλουμε να το φοράμε. Να έχει ωραία αίσθηση. Από τη μία το μεσημέρι, λοιπόν, θα σας περιμένω εκεί στο Κιμπόκο στην Ανάβησο. Αυτή είναι η μόνη σκηνή με το πολύ πολύ αγαπημένο μας Μπέγκιν. Για δυναμώστε.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
1: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
3: Μπράβο, παιδιά.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
1: Ναι, αλλά. Σε αυτήν την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε τη.
3: Αμέσως εσύ.
1: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ και CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε.
3: Τιέ! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Athens DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Tricks και Golden εδώ σε 95,2 Athens DJ. Και έχουμε, παιδιά, ακόμα μια υπέροχη ταινία σε avant premiere. Για τα μάτια σας μόνο θα τη δείτε πρώτη από όλους χάρη στον 95,2 Athens DJ και την Tanwir. Πρόκειται για τη νέα πολύ αναμενόμενη ταινία του Steven Spielberg, Η Μέρα Αποκάλυψης, με Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson και Colman Domingo. Και τι συμβαίνει? Θα ανακαλύψετε ότι δεν είμαστε μόνοι και νομίζω ότι θα τρομάξετε και λίγο. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα της αποκάλυψης και θα μάθουμε περισσότερα την 3η 9 Ιουνίου 8 το βράδυ στα Βίλα της Σίνεμα στην αίθουσα IMAX στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber για να κερδίσετε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που έχω στα χέρια μου, γράφοντας πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σας. Ο αριθμός μας είναι 6931-952-952 και η ταινία βγαίνει στους κινηματογράφους στις 10 Ιουνίου. Wiz Khalifa και Charlie Puth τώρα. We'll see you again. It's

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
2: Η Μυτιλίνη.
1: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
3: Ρε παιδιά!
1: Για πες μου Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
3: Όπα!
4: Το X.
3: Ναι. Έχει δίκιο. Το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί.
1: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικός διαιτητής, τι να τα κάνεις μωρέ?
4: Τίποτα, τίποτα, τα μοιράσω καθέδες.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Η Κοσμοτέ Τελεκόμ

0: Hyper. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ εκπέμπουμε live από την πλατεία Δημαρχείου και σε προσκαλούμε να συμμετέχεις για να κερδίσεις απίθανα δώρα και πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσεις, σε περιμένουμε.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
3: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcast,

0: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας του Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης.
2: What are you gonna do?
3: Full disclosure to the whole world.
1: Πρωταγωνιστούν Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston, Colman Domingo. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα αποκάλυψης.
4: They are starved for the truth.
1: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Διπλωματική περιοδία του Πρωθυπουργού σήμερα σε Βουλγαρία και Μαυροβούνιο. Ο πρόεδρος Τραμπ θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το τέλος κάθε επιτήρησης της Ελλάδας ανακοίνωσε η Κομισιόν. Η χώρα μας βγαίνει από τη λίστα των κρατών μελών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Viral έγινε το βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ο στάρ υποδίεται τον Τζον Τραβόλτα στην ταινία Grease σε διαφημιστικό εταιρεία. Περισσότερα νέα στο The

0: απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
1: Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
0: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
1: Σωστά στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: DJ! Η ώρα είναι 11.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Είναι 5η, 4 Ιουνίου. Αυτός ο ήλιος μια χάνεται, μια έρχεται. Τα συννεφάκια είναι πάνω από τα κεφαλάκια μας και όπως είναι να βρέξει στα βόρεια αργότερα, μαζέψτε την πουγάδα οπωσδήποτε και μην πλύνετε τα μάξι γιατί δεν ακριβώς μπορεί να έχει και λάσπη. Λοιπόν, μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου θα είναι εδώ, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο θα σας πω πώς μπορείτε να βρεθείτε και εσείς την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα για να απολαύσετε τον Χιούγκελ στην Αθήνα. Θα παίξουμε μαζί το παιχνίδι μας Βρες το πρόσωπο για να κερδίσω. Και φυσικά θα παίζω για σας μόνο επιτυχίες. Έρχονται Χιούγκελ και το Όπικ, Μπρούνο Μάρς, πρώτα η Ζέινα με τον Ζανανδό.

0: Και τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: δεν το πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα κόσμος που του λέω θα πας Hugh Gale και μου λέει αχ, θυμίσαι μου ποιος είναι. Παιδιά, αυτός είναι ο Hugh Gale. Hugh Gale και Topic, I adore you. Είμαι σίγουρη ότι τα ξέρετε, τα έχετε χορέψει. Κάθε φορά που τα ακούτε έτσι ξεσηκώνεστε και είμαι σίγουρη ότι θέλετε να πάτε. Hugh Gale Live στην Αθήνα για ένα μοναδικό open air show στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hughgaleathens.com για να μην τον χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας φυσικά ο 95,2 Athens DJ. Είμαστε σε όλα μέσα.
1: 95,2
2: Athens DJ. Yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: The Fate of Ophelia. Είναι η Taylor Swift, είστε στον 95,2 Athens DJ. Τώρα παίζουμε μαζί βρεστό πρόσωπο και η φωνή που αναζητάμε είναι αυτή.
1: Εγώ μεγάλωσα σε σπίτι που δεν ήταν τόσο όλη την ώρα με στην τρελή χαρά. Ήθελα τόσο πολύ να γίνω διάσημη.
0: Για πείτε, ποια είναι, 69-31-952-952, ο αριθμός μας στο Viber, εκεί περιμένω τις απαντήσεις και τα μηνύματά σας. Και κερδίζετε και σήμερα γεύμα για δύο στο ψαράκια και θαλασσινά που από το 2013 έως και σήμερα παραμένουν ο προορισμός μας για ποιοτικό ψάρι στα βόρεια και νότια προάστια. Τους βρίσκεται σε Κηφισιά, Χαλάνδρη και Βάρκιζα.

0: Καλημέρα, Φαγκουίντο και Φαμάξι, και παίζουμε σήμερα με την Αλεξάνδρα. Καλώς την.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε, τέτοια θέλω να ακούω, έτσι, και φάτε τα πρόσωπα. Μπράβο.
1: Καλά, είμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, βρε Αλεξάνδρα μου, που είσαι, σπίτι?
1: Όχι, είμαι στη Μύκονο.
0: Γι' αυτό είσαι καλά.
1: Όχι, δεν είμαι δικοπές.
0: Για πες, τι κάνεις στη Μύκονο?
1: Είμαι δασκάλα, δουλεύω εδώ και είμαστε με τις συναδέλφους εδώ στο γραφείο.
0: Καλημέρα.
1: Έχουμε διάλειμμα τώρα.
0: Καλημέρα σε όλους και όλες.
1: Να πούμε καλημέρα στο δεύτερο δημοτικό Μυκόνου.
0: Βεβαίως, καλημέρα στο δεύτερο δημοτικό Μυκόνου και στις πολύ καλές δασκάλες που έχει. Έλα, δεν σας ακούω. Πείτε μια καλημέρα και στις κορίτσια από το βάθος.
1: Πείτε καλημέρα, κορίτσια.
0: Μπράβο, νάτες. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Εγώ μεγάλωσα σε σπίτι που δεν ήταν τόσο όλη την ώρα με στην τρελή χαρά. Ήθελα τόσο πολύ να γίνω διάσημη.
0: Ποια είναι?
1: Είναι η Καλομήρα.
0: Πάρα πολύ σωστά. Μπράβο σου. Ψαράκια και θαλασσινά, μόλις έρθεις στην Αθήνα με το καλό, θα πας να απολαύσεις εκεί γεύμα για δύο κερασμένο από εμάς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε φιλώ, bye bye.
1: Σας φιλούμε και εμείς. Γεια σας, καλημέρα, γεια σας.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ποιες είναι οι δικαιολογίες που δεν πρέπει ποτέ να λέμε όταν μας αρπάει η τροχέα? Δεν ξέρω εγώ. Πολλοί οδηγοί όταν παρκάρουν παράνομα βάζουν ένα χαρτάκι με ένα αριθμό κινητού με την ελπίδα ότι η τροχέα θα το θεωρήσει ότι η βλάβη έχει το αυτοκίνητο. Κάτι. Δεν θα πειράξουν. Ναι. Εντάξει, το κινητό δεν είναι δικό του, είναι μια πρώην γκόμενά του. Που χτυπάνε τα τηλέφωνα γιατί περνάει κι άλλο κόμμα από εκεί. Παίρνει το τηλέφωνο, η γκόμενα βρίσκει άλλου γκόμενου. Όλα καλά. Έτσι, ήξερα εγώ. Ήταν επίγον, κύριε Χρωματικά μου. Δηλώνω ότι ήταν έκτακτη ανάγκη για φαγητό, για το παιδί, είτε ο ίδιο είχε πιάσει διάρρεια ο ίδιο. Τι να κάνω, χεστό απάνω μου, πήγα δίπλα κτλ. Ήξερα εγώ, δεν είδα την πινακίδα. Δεν κατάλαβα. Λένε ότι ήταν καλυμμένη η πινακίδα. Ήξερα εγώ, επειδή πάνε και γράφουν και ζωγραφίζουν πάνω στι πινακίδε, δεν το είδα, δεν το κατάλαβα. Ήξερα εγώ, σταματέν. Εντάξει, ένα ποτηράκι πια.
2: Ω, καλά.
1: Ένα ποτηράκι είναι μεγάλο. Α, με σε παρακαλώ. Ήμουν ακουρασμένο και δεν το πρόσεξα. Αξιωματικά μου, ξέρω εγώ, δεν το πρόσεξα. Του τι να κάνω. Είναι η κούραση και τα λοιπά. Δεν βγαίνει το νίκη, ο Μητσοτάκη δεν μπορεί να κατεβάσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ και CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
9: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία, γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική Εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
14: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
15: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day.
16: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
17: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
16: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
17: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
11: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
16: Εισιτήρια more.com.
18: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
19: 95,2 Athens DJ.
20: Μόνο επιτυχίες.

Αρκέτα, Teddy Swim, Stones and Die. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Μεσημεριάζει σιγά σιγά. 5η 4 Ιουνίου ο Νίκος Ζώης έρχεται στις 12 ακριβώς. Πριν φύγω, θέλω να σας θυμίσω ότι η Cosmote Telecom φέρνει το Fiber στο Περιστέρι. Με την οπτική ίνα μέχρι το σπίτι σου και η εμπειρία ίντερνετ απογειώνεται. Στις 4 και 5 Ιουνίου στην πλατεία Δημαρχείου σε περιμένει pop-up event με games, δώρα και εκπλήξεις. Και την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ ο 95,2 Athens DJ και ο Κωνσταζίκος εκπέμπουν live από εκεί. Μην το χάσεις με τίποτα αυτό. Lady Gaga, Bad Romance αμέσως τώρα, ραντεβού εμείς αύριο στις 10 να υποδεχτούμε και το Σαββατοκύριακο.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σπύρο, πού βρίσκεται η κατοικία του Πάπα?
2: Όπου κόλλησα.
1: Ξεκόλα. Το Βατικανό.
3: Μπράβο.
1: Σπύρο, έχεις την Εύα απέναντί σου. Σε βλέπω μπουγκωμένο με μήλα στο τέλος. Μάριε, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
2: Στη Ρώμη.
1: Στην Πίζα, μωρέ.
3: Ρε παιδιά, αφού το λέει.
1: Τα κορίτσια απαντήσανε και κερδίσανε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Α4 τα περιπολικό.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grape.

0: fruit, passion fruit, Ρόδι Ginger Lime.
1: Green.
0: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο πάρι, σουτάρι και... Oh, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Oh, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
9: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Big Wow Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
11: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
10: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
11: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
10: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
12: Athens DJ.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
14: Σωστά.
15: Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
16: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
13: Happy Mastercard Day.
17: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
19: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
20: 95,2 Athens DJ.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
1: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
2: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
2: Συντονίσου
1: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
2: στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μπροστά με 25% η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της GPO για το Star. Δεύτερη η Ελλάς με 13,2% και τρίτο το Πασόκ με 10,8%. Ξεκινά σήμερα η μεγάλη στρατιωτική άσκηση της Τουρκίας στα Λασόλικος. Θα διαρκέσει έως τις 14 Ιουνίου. Συμμετέχουν 125 πλοία. Διπλωματικό χαστούκι για τη Γερμανία. Δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μία από τις δύο έδρες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. Πορτογαλία και Αυστρία συγκέντρωσαν περισσότερες ψήφους. Πολύχρονη είναι ευχηθούμε στην Αντζελίνα Τζολί. Η χολιγουδιανή στάρ έγινε 51 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: 31 βαθμοί μέχρι στη θερμοκρασία με πιθανότητα βροχή στα βόρεια. Πιθανότητα Αντζελίνα Τζολί. Η χολιγουδιανή στάρ έγινε 51 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: 31 βαθμοί μέχρι στη θερμοκρασία με πιθανότητα βροχή στα βόρεια.

0: κλιματιστικά Toshiba και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba, κλιματιστική υπεροχή α3+.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Hello, καλό μας μεσημέρι, προ-Παρασκευή, 5η 4 Ιουνίου στο 95,2 Athens DJ. Με 27 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και να προετοιμαζόμαστε για τα πρώτα 35 της χρονιάς που έρχονται Κυριακή και Δευτέρα. Προετοιμαζόμαστε ψυχολογικά, τι να κάνουμε. Alright, εδώ είμαστε με όλες τις επιτυχίες από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες να παίζουν δυνατά. Είμαι ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. Σας πάω και Harry Styles στο Λονδίνο. Μα τι συναυλία θα δείτε. Επίσης, έχουμε προσκλήσεις για να δείτε σε Avant Premiere την πολυεναμενόμενη ταινία της χρονιάς, η Μέρα Αποκάλυψης. Steven Spielberg επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη και καταλαβαίνεις ότι τα μάτια μας είναι στραμμένα όλα εκεί. Για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στη Γλυφάδα και το Καλαμάκι. Θα συναντήσετε στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο Ελληνικό, στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη. Επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας στην άνοδο, από Κατεχάκη έως Χαλάνδρη υπάρχει ένα κόλλημα αυτή την ώρα. Όπως και σε τμήματα της Μιχαλακοπούλου, Βασιλής Σοφίας, λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην πλατεία Αμμονίας, πλατεία Βάθη και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την Εθνική. Alright, εδώ φτιάχνουμε διάθεση αυτό το υπέροχο μεσημέρι Πέμπτης. Λίγο ελαφρά συνεφιασμένο, με τη ζέστη του όμως την έχει, ενώ. Έρχονται μεγάλες επιτυχίες, κάνουμε throwback με Madonna. Έρχεται ο Hugel και η Lola Young με το Messi στον 95,2 Athens DJ.

Hang Up. Yes. Madonna στο 95,2 Athens DJ. 20 χρόνια έχουν περάσει από το Confessions on the Dance Floor. Και 3 Ιουλίου κυκλοφορεί το Part 2 Confessions 2. Έρχεται το νέο άλμπουμ της Madonna. Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε DJ Traveler Live on Tour. Θα απολαύσετε τον υπέροχο, καταπληκτικό Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Θα δείτε από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley. Από το 95,2 Athens DJ είναι όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Για να μπορείς να συμμετέχεις σε αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σου. Η κλήρωση να ξέρεις ότι θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Και τι έχεις? Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class με την Sky Express. Παρακαλώ πολύ. Θα έχεις δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ στην τσέπη για τα έξοδά σου στις βόλτες που θα κάνεις στο Λονδίνο. All right. Θα δείτε Harry Styles με το 95,2 Athens DJ. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Γράφεις Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σου. Αναχωρείς Παρασκευή 3 Ιουλίου, επιστρέφεις Κυριακή 5 Ιουλίου και απολαμβάνεις τον Harry Styles live στο Λονδίνο. Για να τον απολαύσουμε εδώ στη νούμερο 1 επιτυχία του.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

Αυτή είναι η με το Καλλιέντε στο 95,2 Athens DJ. Λίγο πριν και η Μανή. Εδώ παίζουν δυνατά όλες οι επιτυχίες. Απολαμβάνουμε το μεσημέρι Πέμπτης. Και δεν ξέρω ακριβώς ποια παραλία θέλετε να απολαύσετε φέτος το καλοκαίρι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, καλοκαίρι έρχεται. Όλο και κάποιους στόχους έχουμε βάλει στη ζωή μας. Για να σου πω, 5 ελληνικές παραλίες βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα της Ευρώπης σύμφωνα με το European Best Destinations και 3 στη νέα λίστα του The World's 50 Best Beaches. Παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, στην κορυφή της Ευρώπης, η κορυφαία παραλία δηλαδή, είναι η Praia de Monte Clerigo, η οποία είναι στην Πορτογαλία, χρυσαφένια αμμουδιά, και βρίσκεται στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας. Και πάμε στα δικά μας. Στη δεύτερη θέση της λίστας είναι το Βουτούμι των Αντίπαξων, το οποίο είναι τέλειο. Αν εξαιρέσεις βέβαια ότι τον Αύγουστο κάνεις με εκατοντάδες, μπορεί και έχει κάποιους χιλιάδες μπάνιο. Στην τρίτη θέση είναι η παραδεισένια Φτέρη της Κεφαλονιάς. Και συνεχίζοντας το νούμερο 4, σε όλη την Ευρώπη τώρα μιλάμε, είναι το Ελαφωνήσι της Κρήτης. Λίγο πιο κάτω στη θέση νούμερο 8 βρίσκεται η παραλία Ροβινιά της Κέρκυρας, που είναι σχετικά απομονωμένη σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες καταπληκτικές παραλίες που έχει η Κέρκυρα. Χαιρόμαστε γι' αυτό, έχουμε τις καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη. Όλοι εδώ έρχονται, you know that. Εμείς αρκεί να αποφασίσουμε για το πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι. Η Nova είναι στην παρέα μας καθημερινά. Η Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, έχει απεριόριστη επικοινωνία και όλα αυτά συμβαίνουν χωρίς οπτική ίνα. Πολύ καλά ακούσατε. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps, διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες βρίσκεις στο nova.gr.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 άνθες DJ. Με Μιχάλης Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική. Θα μας τριάσει ο Λεωστάβρος. Ναι!
3: Χρόνια! Χρόνια! Φανή, λατρεύω! Χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, Charlie. Thank you, Charlie.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Έμαθες για το νέο Summer Ritual της Αθηναϊκής Ριβιέρας? Kiboko Beach Bar. Από το πρωί δίπλα στη θάλασσα μέχρι τα ομορφότερα sunsets που μπορείς να απολαύσεις στην Αττική. Κοκτέιλ στο χέρι, η μουσική δυναμώνει, ο ήλιος πέφτει και η διάθεση αλλάζει. Κάθε Σαββατοκύριακο, top DJs, sunset parties και απόλυτο beach vibe μέχρι αργά. Είτε επιλέξεις το VIP Sunbed Experience, είτε τον Free Beach Lounge χώρο δίπλα στο κύμα, Signature Cocktails, Mediterranean Flavors, Curated Wine List, Hookah Experience και Water Sports σε περιμένουν στο Kiboko. Kiboko Beach Bar. Ανάβησος. Sun, Sea, Ritual.
7: Athens DJ.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Okay.
12: Πάρτο, απλά πάρτο.
13: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις?
13: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου. Είσαι μόνος σου.
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνεται και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
18: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
19: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
20: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
21: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα.
1: μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
22: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
21: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
23: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
24: Hey, it's David Guetta.
25: Yes!
26: 95,2 Athens DJ.

Get the Upside Down στο 95,2 Athens DJ. Έρχεται Σαββατοκύριακο, θα είναι καυτό, θα είναι υψηλές θερμοκρασίες. Παίρνεις αντιλιακό, βάζεις μαγιό, πηγαίνεις θάλασσα. Και αν ψάχνεσαι για κυριακάτικο απογευματινό πάρτι, Acro Beach House presents Summer Bliss. Με star DJ τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο, με opening DJ set από τον Κώστα Ζήκο, αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, 5 το απόγευμα, στο Acro Beach House, στο Βάρκιζα Resort. All right. Now you know where you're going to dance. Πάμε για ένα throwback 5ης με την Katy Perry.

0: On the Floor, η νούμερο 1 επιτυχία τους, η οποία μάλιστα τον τελευταίο μήνα έχει γίνει ιδιαίτερο viral στο TikTok. On the Floor στο 95,2 Athens DJ. Για να σου μιλήσω λίγο για την Jennifer. Ο Brett Goldstein, ναι, έγινε πασίγνωστος στο ευρύ κοινό σεναριογράφος και σε εκπληκτικό ρόλο στην αγαπημένη σειρά Ted Lasso. Πρόσφατα γύρισε μια ρομαντική κωμωδία που θα δούμε μέσα στη χρονιά με την Jennifer Lopez, στην πρωταγωνίστρια, η οποία δήλωσε ότι ο Brett φυλάει υπέροχα, ότι είναι ο καλύτερος. Και εκεί ξεκίνησαν οι φήμες φυσικά. Χαμός γίνεται στα ταμπλόιντ. Έχουν σχέση, δεν έχουν σχέση, έκαναν σεξ. Πότε έκαναν σεξ κλπ. Η JLO καταρρύπτει όλες τις φήμες σε πρόσφατη συνέντευξή της, λέγοντας: γιατί, λέει, κάθε φορά που συνεργάζομαι ή με βλέπουν με κάποιον, αυτομάτως έχω σχέση. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Δεν είμαστε ζευγάρι με τον Brett. Αυτά λοιπόν, διαστόματος JLO, παραμένει μόνη σαν την ανεμόνη.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
3: Ένα.
2: Όχι ρε, ωμέγα 3.
4: Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
2: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
5: Φαγόσιμο.
2: Oh, θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
5: Φρουτό.
2: Όχι, λαχανικό.
5: Τέλεια, μαζί, μαγεία, μαγεία.
2: Δεν πειράζει, Βασίλη, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα ευρώ. 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Το 95,2 Athens DJ και CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
7: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
8: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Nom, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
11: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
12: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά.
3: Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strong. Elite Strong. Live Elite. Radio DJ. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
15: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα.
17: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
18: 95,2 Athens DJ.
19: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της νέας, πολύ αναμενόμενης ταινίας του Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης.
2: What are you gonna do?
3: Full disclosure to the whole world.
1: Πρωταγωνιστούν Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston, Colman Domingo. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα αποκάλυψης.
4: They are starved for the truth.
1: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σφίγγουν το ζωνάρι οι Έλληνες. Οι μισοί πολίτες δεν θα πάνε διακοπές φέτος. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας Λιαλεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Ιστορικό ψήφισμα από την Ευρωβουλή καταδικάζει τον βιασμό Κυπρίων γυναικών κατά την τουρκική εισβολή. Επιπλέον χώρο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ θα έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης, εάν εγκριθεί η νέα πρόταση της Κομισιόν. Μη κονιάτης κοντεύει να γίνει ο Μάικλ Τζόρνταν. Ο θρύλος του NBA έφτασε νωρίς στο νησί των Ανέμων με το ιδιωτικό σκάφος. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με πιθανότητα βροχής. Βροχερός ο καιρός αύριο με έως 30 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον πρώτο τελικό της Basketball League. Αύριο στο ΆΚΑ η δεύτερη αναμέτρηση.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μεσημέρι στο μεγάλο της Αθήνας, εδώ με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Απολαυστική Πέμπτη, 4 Ιουνίου. Ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο, 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Και αυτή την ώρα θα κερδίσεις προσκλήσεις για την πρεμιέρα της ταινίας «Ημέρα Αποκάλυψης». Μετά τις δηλώσεις του Μπαράκ Ομπάμα για τους εξωγήινους που είχε πει «Υπάρχουν, δεν τους έχω δει». Η νέα ταινία του Steven Spielberg είναι το blockbuster του καλοκαιριού. Χαμός έχει να γίνει. Πάμε να δούμε τους εξωγήινους που είχε πει «Υπάρχουν, δεν τους έχω δει». Η νέα ταινία του Steven Spielberg είναι το blockbuster.

Για πάμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει. Αυξημένη κίνηση λεωφόρο Ποσειδώνος και στην Αλφα Πλας Βούλας, στη Γλυφάδα και στο Καλαμάκι. Επίσης, λεωφόρο Βουλιαγμένη στο Ελληνικό, κόλλημα στη Μεσογείο στην Αγία Παρασκευή, λεωφόρο Κηφισία στους Αμπελόκηπους. Θα συναντήσετε σε τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας και Αρδιτού. Επίσης στην Κωνσταντινούπολεως, Θιβών με Ιερά Οδό και στο Περιστέρι, υπάρχει αυξημένη κινητικότητα στην άνοδο Κηφισού αυτή την ώρα από Σεπόλια και ένα κόλλημα στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την κάθοδο της Εθνικής. Don't you worry about a thing. Εδώ έρχονται επιτυχίες από το Αμιάνο David, Τάινα, Akon και Mike is Mind. Παπαούτε.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

For me, baby. Ο Hozier, λίγο πριν και η BB Rex με τους Faithless, το 95,2 Athens DJ. Μεσημέρι Πέμπτης και απολαμβάνουμε δυνατά όλες τις επιτυχίες και θα απολαύσουμε μια καταπληκτική avant premiere. Κοίτα, στο σύμπαν δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν γίνεται να είμαστε εμείς μόνο σε ολόκληρο αυτό το σύμπαν. Και έρχεται η μέρα αποκάλυψης φυσικά για να μάθουμε τα πάντα. Εκπληκτική avant premiere από τον 95,2 Athens DJ και την Tanwir, η πολύ αναμενόμενη ταινία του Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης με πρωταγωνιστές Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Coleman Domingo, Eve Hewson και πολλούς ακόμη. Θα το δούμε πρώτη σε avant premiere την 3η 9 Ιουνίου, 8 το βράδυ στα Village Cinemas, στην αίθουσα IMAX, στο The Mall Athens, στο Μαρούσι. Και έχω 5 διπλές προσκλήσεις στα χέρια μου τώρα για 5 από εσάς. Αρκεί να μου στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. Η ταινία «Η μέρα αποκάλυψης» κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 10 Ιουνίου από την Tanwir. Και να ξέρετε ότι πλησιάζουμε όλο ένα και περισσότερο στην πραγματική ημέρα αποκάλυψης. Έτσι λέει η ταινία. Οκ, avant premiere καταπληκτική. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς κερδίζετε διπλή πρόσκληση για να δούμε την ταινία την 3η 8 το βράδυ στα Village Cinema στο The Mall Athens στο Μαρούσι, στην αίθουσα IMAX. Ενώ στέλνετε μηνύματα, για πάμε να κάνουμε άλλο ένα throwback Πέμπτης με την Lady Gaga Poker Face.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Στην κουζίνα με τον Μιχάλη.
2: Ναι, στην κουζίνα με μένα. Δεν είναι η δικιά μου κουζίνα. Η τελευταία μαγειρική πρόκληση στην Κούβα ακούει στο όνομα του εστιατορίου Don Pucho.
1: Don Pucho.
2: Ναι. Ένα από τα πιο διάσημα μαγαζιά για εμπανάντας στην Κούβα. Είναι φαγητό, έτσι. Ανεβάζει τη θερμοκρασία αυτό το καλοκαίρι φέροντας μια νέα πρόταση. Που δεν είναι για τον Don. Τον Don Pucho που βρίσκεται στη γειτονιά Τσουέκα. Έχει γίνει γνωστό για τις εμπανάντας. Είναι τραγανές τηγανιτές ζύμες. Ναι. Ο Πέντρο Τσούκα, έτσι λέγεται αυτός που άνοιξε το εστιατόριο του Don Pucho, αναφέρει. Το εστιατόριο έγινε πολύ γρήγορα διάσημο από στόμα σε στόμα. Πού να κυκλοφορήσουν όλα αυτά. Έτσι. Η κάθε εμπανάντα στον Don Pucho κοστίζει 12 ευρώ.
3: Μόνο.
2: Εντάξει.
3: Πάρα πολύ φτηνή
1: εμπανάντα.
2: Τσάμπα.
3: Τσάμπα, πράγμα.
2: Γιατί επέλεξα, λέει, τον τίτλο στο εστιατόριο Don Pucho.
1: Γιατί.
2: Επειδή, λέει, ο παππούς μου παλιά λεγόταν Don. Λένε καλά και για το υπόλοιπο. Όλοι έχουμε από ένα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
0: Agro Beach House presents Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort.
4: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
10: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
9: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
10: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
9: Big Wave Festival 2026. Να είσαι εκεί.
11: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και παντέν σαμπουάν μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
14: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
15: 95,2 Athens DJ.

Ζέινα και Ζαν Αντώ, μία από τις μεγαλύτερες pop επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού. Εδώ στο 95,2 Athens DJ, 17 λεπτά πριν από τις 2. Απολαμβάνουμε το μεσημέρι Πέμπτης και θα απολαύσουμε ιδιαίτερα και το μεσημέρι της Κυριακής 7 Ιουνίου με μία καταπληκτική live εκπομπή παρέα με τη Σεραβέ. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι στο Κιμπόκο Beach Bar στην Ανάβησο. Εκεί θα είναι η Νάγια Αποστόλου live με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας Σεραβέ, όπου πρέπει να την μάθεις οπωσδήποτε. Τα νέα αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, με ανάλαφρη υφή, τη θέλουμε, με γρήγορη απορρόφηση, και αυτή τη θέλουμε, και φυσικά με πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Είναι το αντιλιακό το οποίο θέλετε να φοράτε φέτος το καλοκαίρι. Σεραβέ, σας περιμένουμε. Μέτρο 95,2 Athens DJ Live, η Νάγια Αποστόλου, αυτή την Κυριακή, μία το μεσημέρι, στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Okay. Πολλές βουτιές, πολλή μουσική και το κατάλληλο αντιλιακό, ε, πάντα. Σε λίγο έρχεται ο Bad Bunny στο 95,2 Athens DJ. Εδώ είναι και ο Cyril με το Stumbling.

0: Bad Bunny, Nueva Yol. Στο 95,2 Athens DJ. Hey! Θα μπορούσα να το πω όλες. Ο Νίκος Όλης μαζί στο μικρόφωνο. Αυτό το υπέροχο μεσημέρι Πέμπτης. Η Νόβα καθημερινά είναι στην παρέα μας. Όπου λίγο αυτή η συννεφιά σήμερα μου έχει κάνει για ένα διπλό καφέ. Τι θα έλεγες λοιπόν, αν είσαι στην Νόβα, κερδίζεις ένα συν ένα στα Coffee Lab για να έχεις διπλή απόλαυση καφέ. Ναι, πολύ απλό. Κατεβάζεις το Παντού App, σκανάρεις την απόδειξή σου και παίρνεις αυτό το υπέροχο deal. Το κάνεις όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μαθαίνεις φυσικά περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr. Εδώ θα έχετε μια καταπληκτική συνέχεια στην ημέρα σας. Στις 2 ακριβώς έρχεται κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
3: Τις κουρτίνες.
2: Μπράβο,
4: πώς το ξέρει.
2: Τι γίνεται?
3: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
2: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
3: Το πάντα.
4: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
2: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
15: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
14: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
15: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
16: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
14: Εισιτήρια more.com.
17: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
18: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
19: Νιάου.
18: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
20: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
18: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
20: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 95,2.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
1: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
2: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
2: Συντονίσου
1: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
2: στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ήλιγκος, το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια αγγίζει πλέον η περιουσία του Elon Musk. Κερδίζει 85,7 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Η επόμενη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θα είναι ίσως η σημαντικότερη στην ιστορία του, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως είπε, θα ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα. Χαοτικό το καθεστώς των φοροαπαλλαγών στην Ελλάδα. Ξεπερνούν τις 1.200. Αλλαγές ζητούν ΩΣΑ, ΔΝΤΟΥ και Τράπεζα της Ελλάδος. 30 χρόνια καριέρας έκλεισε η Σακύρα. Για μένα είναι σαν να ξεκινάω μόλις τώρα, δήλωσε η Κολομβιανή Σταρ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Πιθανότητα βροχής αύριο με ως 30 βαθμούς. Αμέσως μετά, ο Κώστας Ζήκος.
4: Ο καιρός έχει τις μεταπτώσεις του. Η άνεση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba μένει πάντα σταθερή.
5: Plus. Plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Η ζέστη συνεχίζεται φυσικά και εμείς εδώ στον 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. 5η 4 Ιουνίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έχουμε τα θέματά μας στο δρόμο σήμερα. Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Στην είσοδο της Λεωφόρου Αθηνών. Στην Κηφισία σε Ψυχικό και Αμπελόκηπους. Στο κέντρο περισσότερες καθυστερήσεις στη Βασιλής Σοφίας Βασιλής της Αμαλίας και λίγο στην παραλία στο ύψος του Αλίμου. Έρχονται για τη συνέχεια Μαζί και Μάρσαλ Τζέφερσον. Η Daft Punk, Μπενάσι Μπρος, Ντάνι και Τρεν Άκρια. Για το ξεκίνημα μας σήμερα Tate McRae, Sports Car.

Beat My Heart. Μπενάση Μπρος, Ντάνι, Τρενάκρια εδώ στο 95,2 Athens DJ. Σας έλεγα και χθες ότι την Κυριακή θα έχει 37 βαθμούς, οπότε πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μπάνιο και έχουμε ετοιμάσει πάρτι Summer Bliss στο Acro Beach House, στο Varkiza Resort. Star DJ ο Μιχάλης Αουσόπουλος, Opening DJ Set ο Μιλών. Θα ξεκινήσουμε εκεί γύρω στις 5 το απόγευμα, αλλά μπορείτε να έρθετε και λίγο νωρίτερα για να κάνετε και μία βουτιά. Summer Bliss λοιπόν στο Acro Beach House, στο Varkiza Resort, αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα.

0: Hendrix και Golden στο 95,2 Athens DJ και ήρθε η ώρα για να μπει στη λίστα και να έχεις πολύ σοβαρές πιθανότητες να δεις από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σου στο Λονδίνο. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952, γράφεις Harry Styles, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και περιμένεις για την κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr.
1: Δεν παίζετε 95,2 Athens DJ.
2: Hi, this is Harry Styles. You're listening to my song.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Okay.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ. Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Wow. Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ και η CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event. Στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε summer mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος στη Βόλ 228. Ρέντις.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Έμαθες για το νέο Summer Ritual της Αθηναϊκής Ριβιέρας? Kiboko Beach Bar. Από το πρωί δίπλα στη θάλασσα μέχρι τα ομορφότερα sunsets που μπορείς να απολαύσεις στην Αττική. Κοκτέιλ στο χέρι, η μουσική δυναμώνει, ο ήλιος πέφτει και η διάθεση αλλάζει. Κάθε Σαββατοκύριακο top DJs, sunset parties και απόλυτο beach vibe μέχρι αργά. Είτε επιλέξεις το VIP Sunbed Experience, είτε τον Free Beach Lounge χώρο δίπλα στο κύμα, Signature Cocktails, Mediterranean Flavors, Curated Wine List, Hookah Experience και Water Sports σε περιμένουν στο Kiboko. Kiboko Beach Bar, Ανάβησος. Sun, Sea, Ritual.
14: Athens DJ.
15: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Αζιζάμ, Ed Sheeran στο 95,2 Athens DJ. Και η Κοσμοτέ Τέλεκομ φέρνει το Fiber στο Περιστέρι με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι σου και η εμπειρία ίντερνετ απογειώνεται. 4 και 5 Ιουνίου στην Πλατεία Δημαρχείου, σήμερα και αύριο δηλαδή, σε περιμένει pop-up event με games, δώρα και εκπλήξεις. Και αύριο, Παρασκευή 5 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα στις 10 το βράδυ, θα έχουμε live εκπομπή από την Πλατεία Δημαρχείου, θα είμαστε παρέα εκεί. Μην το χάσετε, πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, ποιοι ζώα είναι οι αγαμίδες? Είναι πτηνά, είναι θηλαστικά, είναι ερπετά? Οι αγαμίδες.
2: Είναι πτηνά.
1: Όχι, ερπετά είναι. Με πτηνά δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέει το όνομά τους. Δεν μου λες, Σπύρο, τι έγινε με το σπίτι της τραγουδίστριας Λιόλιου?
2: Πουλήθηκε.
1: Όχι ρε, νοικιάστηκε.
3: Νοικιάστηκε. Ο Πάριος το πουλήθηκε.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε. Η Εύα κέρδισε 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: Weekend με Super Games από το Cosmote Fiber. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ εκπέμπουμε live από την πλατεία Δημαρχείου και σε προσκαλούμε να συμμετέχεις για να κερδίσεις απίθανα δώρα και πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσεις, σε περιμένουμε.
1: Okay.
2: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcast,

0: από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom.
1: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom.
0: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
4: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: 95,2 Athens DJ.
8: Μόνο επιτυχίες.

0: τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας του Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης.
2: What are you gonna do?
3: Full disclosure to the whole world.
1: Πρωταγωνιστούν Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston, Colman Domingo. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα αποκάλυψης.
4: They are starved for the truth.
1: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Διπλωματική περιοδία του Πρωθυπουργού σήμερα σε Βουλγαρία και Μαυροβούνιο. Ο πρόεδρος Τραμπ θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το τέλος κάθε επιτήρησης της Ελλάδας ανακοίνωσε η Κομισιόν. Η χώρα μας βγαίνει από τη λίστα των κρατών μελών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Viral έγινε το βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ο Σταρ υποδίεται τον Τζον Τραβόλτα στην ταινία Grease σε διαφημιστικό εταιρείας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Πιθανότητα βροχής στα βόρεια σήμερα με έως 31 βαθμούς. Πιθανότητα βροχής και αύριο με 30 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Για αρκετά χρόνια θα συνεχιστεί η κοινή πορεία της ΑΕΚ και του Μάρκο Νίκολιτς. Οι κυτρινόμαυροι ήρθαν σε προφορική συμφωνία με το Σέρβο Τεχνικό για επέκταση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2029.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Επιστροφή στο στούντιο του 95,2 Athens DJ. Συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα να ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι 5ης 4 Ιουνίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή έρχονται Black Eyed Peas, Dua Lipa, Michelle DeLuz, Wiz DMC, Biz and Honey. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, ο David Guetta, Upside Down.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Wiz DMC, Biz & Honey, Show Me Love στον 95,2 Athens DJ. Ταξιδεύοντας για Κυκλάδες βέβαια, πηγαίνουμε μόνο με C-Jets, γιατί έτσι φτάνεις γρήγορα και οικονομικά στον προορισμό σου και το ζεις να είσαι ήδη εκεί. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τα ταχύπλα της C-Jets και φτάνεις στην Άνδρο σε 1 ώρα με 24,50 €, στην Τίνο σε 2 ώρες με 29,70 €, Μύκονο, Πάρο και Νάξο πολύ γρήγορα. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Υπάρχουν πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει και φυσικά μπορείς να πάρεις και το αυτοκίνητό σου. Με την C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι.

James Hype και Ferrari. Στο 95,2 Athens DJ έχουμε και avant premiere όμως. Η μέρα αποκάλυψης με Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson και Coleman Domingo. Θα το δείτε πρώτη στην 3η στις 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinema στην αίθουσα IMAX στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931 952 952, γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν. Αυτή είναι η Ariana Grande. Problem.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ουε, Αιρίν.
2: Ουε.
1: Έλα, Αιρίν. Ελάτε σήμερα. Αν πει, ναι, εντάξει, ήταν και ξενύχτια μου που πήρε ο Ολυμπιακός. Ήταν ευρωπαϊκό. Είδατε, παιδιά, ο Ολυμπιακός κατέβηκε με τον Μπαρτζόκα, φαντάζεστε, να κατέβαινε με τον Φωκά Ευαγγελινό. Θα βγαίναμε δέκατη.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenica Energy.
9: Το πρόγραμμα αποφύτων.
10: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
10: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
14: Στο πάρι, σουτάρι και oh, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
20: 95,2 Athens DJ.
21: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
22: Oh, yeah. 95,2 Athens DJ. Radio DJ.

Κάποιες απώλειες δεν είναι απαραίτητα κακές. Η Ray εδώ αναρωτιέται. Where is my husband? Στο 95,2 Athens DJ φυσικά. Έχουμε event την Κυριακή. Νάγη Αποστόλου και Σεραβέ υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι. Live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας Σεραβέ. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και Σεραβέ. Την Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται ο Κώστας Βινάκος. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, ειδικά για αύριο εκτάκτως από τις 6 το απόγευμα από το Περιστέρι.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Τα μάμ, ξέρω.
1: Τα μάμ είναι τουρκικά.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Παιδιά, στο τσάκ το πέφτει, ρε παιδιά.
1: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: weekend με Super Games από το Κοσμοτέ Fiber. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ εκπέμπουμε live από την πλατεία Δημαρχείου και σε προσκαλούμε να συμμετέχεις για να κερδίσεις απίθανα δώρα και πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσεις, σε περιμένουμε!
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλημα. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: 95,2 Athens DJ.
11: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: London! Are you ready for Harry Styles?
3: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
1: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
3: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
3: Συντονίσου
1: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
3: στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μπροστά με 25% η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της GPO για το Star. Δεύτερη η Ελλάς με 13,2% και τρίτο το Πασόκ με 10,8%. Ξεκινά σήμερα η μεγάλη στρατιωτική άσκηση της Τουρκίας Θαλασσόλικος. Θα διαρκέσει έως τις 14 Ιουνίου. Συμμετέχουν 125 πλοία. Διπλωματικό χαστούκι για τη Γερμανία. Δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μία από τις δύο έδρες του Συμβουλίου Ασφαλείας στο ΙΕ. Πορτογαλία και Αυστρία συγκέντρωσαν περισσότερες ψήφους. Πολύχρονη ευχή στην Αντζελίνα Τζολί. Η χολιγουδιανή στάρα έγινε 51 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με πιθανότητα βροχής στα βόρεια. Πιθανότητα βροχής και αύριο με ως 30 βαθμούς. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.
5: Για κάθε εποχή και κάθε καιρό, η έξυπνη επιλογή είναι τα κλιματιστικά Toshiba με εξοικονόμηση ενέργειας α3+.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου, στον 95,2 Athens DJ. Καλό απόγευμα σε όλους. Ο Κώστας Βινάκος είναι και σήμερα εδώ, στην παρέα σας μέχρι τις 6. Έχω για εσάς μόνο επιτυχίες από Ζέινα, Ματ Ποκορά, Ίνα, Teddy Swims, Kato. Ξεκίνημα με Adam Port και το Μου.
0: 95,2 Athens DJ.
6: My name is Adam Port.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Backstreet Boys. Everybody στο 95,2 Athens DJ. Ετοιμαστείτε για έναν πολύ μεγάλο διαγωνισμό. Έρχεται DJ Traveler Live on Tour. Θα απολαύσετε το Harry Styles στο Λονδίνο. Θα δείτε από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Έχουμε εξασφαλίσει για εσάς εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψετε business class με την Sky Express. Θα έχετε δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr αλλά και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μου στείλετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber στο 6931 952 952. Γράφετε Harry Styles, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 24 Ιουνίου 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής. Αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ και η CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Okay.
11: Πάρτο, απλά πάρτο.
12: Ποιο?
13: Το Aquila's Meal.
12: Τι είναι?
13: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
13: Aquila's Meal. Το θέλεις?
14: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
15: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
17: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
18: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
16: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
4: Life is simple. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Playman και το Naked στο 95,2 Athens DJ. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Και είναι αλήθεια ότι λέγονται πολλά για την Gen Z. Η αλήθεια όμως είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα αλλά και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Να ετοιμαστείτε, έχουμε για σας Avant Premiere από τον 95,2 Athens DJ και την Tan Weary. Μέρα αποκάλυψης θα το δείτε πρώτη, την 3η 9 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στα Villa Cinema, στο The Mall Athens, στο Μαρούσι. Αν θέλετε να βρεθείτε εκεί, μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952. Γράφετε πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σας.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
2: για την Αθήνα.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady.
3: Σε παρακαλώ
1: πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
2: Αυτό είναι ακριβώς τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες. Τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.

0: με Super Games από το Κοσμοτέ Fiber. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ εκπέμπουμε live από την πλατεία Δημαρχείου και σε προσκαλούμε να συμμετέχεις για να κερδίσεις απίθανα δώρα και πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσεις, σε περιμένουμε!
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο 13 Ιουνίου 2026 Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
3: 2021 το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
10: Happy Mastercard Day!
13: Έμαθες για το νέο Summer Ritual της Αθηναϊκής Ριβιέρας? Kiboko Beach Bar. Από το πρωί δίπλα στη θάλασσα μέχρι τα ομορφότερα sunsets που μπορείς να απολαύσεις στην Αττική. Κοκτέιλ στο χέρι, η μουσική δυναμώνει, ο ήλιος πέφτει και η διάθεση αλλάζει. Κάθε Σαββατοκύριακο, top DJs, sunset parties και απόλυτο beach vibe μέχρι αργά. Είτε επιλέξεις το VIP Sunbed Experience, είτε τον Free Beach Lounge χώρο δίπλα στο κύμα, Signature Cocktails, Mediterranean Flavors, Curated Wine List, Hookah Experience και Water Sports σε περιμένουν στο Kiboko. Kiboko Beach Bar. Ανάβησος. Sun, Sea, Ritual.
14: Athens DJ.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: 95,2.

0: DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας του Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης.
2: What are you gonna do?
3: Full disclosure to the whole world.
1: Πρωταγωνιστούν Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston, Colman Domingo. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα αποκάλυψης.
4: They are starved for the truth.
1: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σφίγγουν το ζωνάρι οι Έλληνες. Οι μισοί πολίτες δεν θα πάνε διακοπές φέτος. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας Λιαλεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Ιστορικό ψήφισμα από την Ευρωβουλή καταδικάζει τον βιασμό Κυπρίων γυναικών κατά την τουρκική εισβολή. Επιπλέον χώρο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ θα έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης, εάν εγκριθεί η νέα πρόταση της Κομισιόν. Μη κονιά της κοντεύει να γίνει ο Μάικλ Τζόρνταν. Ο θρύλος του NBA έφτασε νωρίς στο νησί των Ανέμων με το ιδιωτικότερο σκάφος. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: 31 βαθμοί μέχρι στη θερμοκρασία με πιθανότητα βροχής. Βροχερός ο καιρός αύριο με έως 30 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Για αρκετά χρόνια θα συνεχιστεί η κοινή πορεία της ΑΕΚ και του Μάρκο Νίκολιτς. Οι κυτρινόμαυροι ήρθαν σε προφορική συμφωνία με το Σέρβο Τεχνικό για επέκταση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2029.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην δεύτερη μας ώρα και σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει στην παρέα σας μέχρι και τις 6 και το Vox Delivery App συνεχίζει να τα σπάει. Γιατί εκεί μπορείς να τρως, να πίνεις, να ψωνίσεις, αλλά και να μαζεύεις πόντους σε κάθε σου παραγγελία που τους κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη. Εκεί θα βρεις χιλιάδες προσφορές στα αγαπημένα σου καταστήματα. Έρχονται επιτυχίες, θα ακούσουμε Adele, Lorin, Hugel, Nikon Vince, Mr. Belt, ξεκινήμα με Bad Bunny. Nueva Yol.
9: Okay, let's do it. 95,2 Athens.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: με 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο Χιούγκελ έρχεται Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα, το μεγαλύτερο dance γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Έρχεται λοιπόν να τον απολαύσουμε σε ένα μοναδικό open air show. Μπορείτε να μάθετε τα πάντα και να κλείσετε τα εισιτήριά σας στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας φυσικά είναι ο 95,2 Athens DJ, που μαζί με την Άγια Αποστόλου και τη Σεραβέ υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Αυτή την Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι, ζωντανή εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας Σεραβέ. Ελάτε κι εσείς αυτή την Κυριακή, η Νάγια σας περιμένει.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: we go.
1: 95,2. Κάθε μέρα, όλη την ημέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: But it's okay, Mr. Bell. Τα 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Όταν η premium έθνη ξηρά της Pizza Fan συνάντησε τη δημιουργότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου, το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό. Ανακάλυψε τη νέα πίτσα Μαργαρίτα Live. Μοναδική γευστική εμπειρία που πρέπει οπωσδήποτε να τη δοκιμάσεις. Έφτασε η ώρα για το διαγωνισμό μας μέσα από το Viber. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο 69 31 952 952. Γράφεις Pizza Fan, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή διεκδικής 3 πίτσες Βιάνκα 10 τεμαχίων της δικής σας επιλογής. Νέα εποχή για το WhatsApp. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κορίτσια, πράγματα που πρέπει να θυμάσαι για το πρώτο βράδυ που θα περάσεις στο σπίτι του. Πράγματα απαραίτητα, όπως ένα παράδειγμα, το υγρό για τα ματάκια, για τους φακούς επαφής. Ξαφνικά και δεν βρίσκεις και δεν βλέπεις τι κάνεις. Πάρε μια πιτζαμούλα. Ή, εν πάση περιπτώσει, πάρε ένα τισέρτ φαρδί, επειδή είναι αρκετά σεξ. Αυτό. Μην ξεχάσεις να το βουρτσάσου να την έχεις. Επίσης, πάρε άλλο ένα σόρχο καθαρό. Όχι, πάρε δύο-τρία. Γιατί μπορεί να πέσει έναν πολύ παραγωγικό σε αυτού και να στα κάνει μαντάρα. Μην ξεχάσεις τα προφυλακτικά. Πιθανότητα θα έχει και ο ίδιος. Αλλά όμως, ναι, επειδή καμιά φορά μπορεί να το ξεχάσει, θυμίζει το και να σου πει και κάτι άλλο. Πέρασε το, τα εσύ. Φτιάχτω, δηλαδή. Θέλω να πω, δηλαδή, κάτω, γιατί εσύ ξέρεις καλύτερα. Ελπίζω να έχεις κοντά νύχια.
2: Ωραία,
1: το κάνεις αυτό. Ωραία, ρώτα τον από ποια μεριά προτιμάει να κοιμηθεί. Δεν ξέρω. Από εκεί που κοιμάται ο άνθρωπος.
2: Σωστά.
1: Αν δεν σε βολεύει εσένα, εντάξει, θα την περάσει τη νύχτα από πάνω του.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
11: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
10: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
11: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
10: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
12: Athens DJ.
7: Στο πάρι, σουτάρι και... Oh, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα ελατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit, 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
17: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
16: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
17: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
18: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
16: Εισιτήρια more.com.
3: 95,2 Athens DJ.

0: Maneskin και το Begin στο 95,2 Athens DJ. Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα, το Acro Beach House παρουσιάζει το Summer Bliss με Star DJ, το Μιχάλη Τσαουσόπουλο, Opening DJ Set από τον Κώστα Ζήκο. Μένετε εδώ, 6 ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: What up, it's the weekend.
1: 95,2 Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
2: Η Μυτιλίνη.
1: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
3: Ρε παιδιά!
1: Για πες μου, Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
3: Όπα!
4: Το X.
3: Ναι. Έχει δίκιο. Το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί.
1: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικός διαιτητής, τι να τα κάνεις, μωρέ?
4: Τίποτα, τίποτα. Τα μοιράσω καθέδες.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Ο 95,2 Athens DJ και CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο!
9: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα. Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
14: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
15: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
16: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
17: 95,2.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: London! Are you ready for Harry Styles?
3: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
1: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
3: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
3: Συντονίσου
1: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
3: στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ήλιγκος, το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια αγγίζει πλέον η περιουσία του Elon Musk. Κερδίζει 85,7 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Η επόμενη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θα είναι ίσως η σημαντικότερη στην ιστορία του. Επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως είπε, θα ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα. Χαοτικό το καθεστώς των φοροαπαλλαγών στην Ελλάδα. Ξεπερνούν τις 1.200. Αλλαγές ζητούν ΩΣΑ, ΔΝΤ και Τράπεζα της Ελλάδος. 30 χρόνια καριέρας έκλεισε η Σακύρα. Για μένα είναι σαν να ξεκινάω μόλις τώρα, δήλωσε η Κολομβιανή Σταρ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: Πιθανότητα βροχής αύριο με ως 30 βαθμούς. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
5: Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+. Με τα κλιματιστικά το Σύμπα.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.

0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
3: Okay. Καλά είναι να μην αγαπάς αυτά τα καλοκαιρινά απογεύματα, ειδικά όταν είναι και προ-Παρασκευή, όταν πλησιάζει για το weekend. Έχουμε ένα τσίκ, ένα λόγο παραπάνω ότι να τα αγαπάμε. Είμαι ο Ντόλις Βαρνάς. Καλό απόγευμα σε όλους, σε όλες εκεί έξω. Βλέπω κίνηση αυτή την ώρα εκεί στον κόμμο της μεταμόρφωσης, λίγο πάνω, λίγο κάτω, και στο ύψος του Περιστερίου, από την Εθνική. Βλέπω και στην Αττική Οδό από τη μεταμόρφωση μέχρι το Δαχτυλίδι, Κηφισίας, Μεσογείων, κέντρο Αθήνας. Ψυχραιμία, υπομονή, όπου και να πηγαίνετε. Calvin Harris έρχεται, Άννη Μακελίζα έρχεται, David Guetta, Taylor Swift. Πρώτα όμως το νούμερο 1. Χτες ψηφίσατε εδώ στην κορυφή

0: Μη και Σμιντ, νούμερο 1, το ψηφίσατε χτες εδώ στο Top 13. Για να δούμε σήμερα τι θα κάνετε, τι θα ψηφίσετε. Διαμορφώστε τώρα το Top 13, το όλο καινούριο. Αυτό που έρχεται ακριβώς σε 7. Με ένα μήνυμα εντελώς δωρεάν με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι για αυτό το 24ωρο. 69-31-952-952. Σήμερα βλέπω γενέθλια και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ. Είναι η κορούλα, ξέρετε, του Χάρη και της Μέγαν Μάρκλ. Κλείνει τα 4 η Λίλιμπετ. Μπαμπάς του Τζάστιν Μπίμπερ, ο Τζέρεμι, τα 50. Αλλά και η αγαπημένη μας, ή λιγότερο αγαπημένη, Ατζελίνα Τζολί. Και αυτή τα 50 κλείνει.
1: 95,2 Athens Dancing. Yeah. Μόνο επιτυχίες.

Gone, David Guetta, Teddy Sims, Stones and I, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχία για την Αθήνα, έρχεται Weekend και It's 3 Cents Paloma Season. 3 Cents Pink Grapefruit Soda. Μην χάσεις τα parties στα πιο hot bars. 6 Ιουνίου, Liberty με κορίλα. Ζωντανές φυσαλίδες σε λαμπερόρος χρώμα, απολαυστική γεύση, η πιο intense Paloma εμπειρία. Όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει, απολαύστε υπεύθυνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Going up, up, up, Hendrix και Golden 95,2. Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ζατό υπογράφει μια εμπειρία καθημερινής πολυτέλειας και προστασίας για την επιδερμίδα. Gold Cream, μικροσωματίδια χρυσού, πραγματικό χρυσό δηλαδή, 24 καράτια έχει μέσα. Βοηθά στη μείωση της εμφάνισης των ρητίδων, χαρίζει πιο φωτεινή ηλία όψη, αλλά και απόλυτη καθημερινή ασπίδα. Sun Protection Cream SPF 50 με 5 φίλτρα και τιτάνιο. Και οι δύο κρέμες γίνονται δικές σας από τη Ζαρτό. Έχω ερώτηση, έχω διαγωνισμό δηλαδή στο επόμενο ημίωρο. Ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις. Σήμερα το θέμα μας φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από την Αντζελίνα Τζολί.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Τζέινα, Χαμπίμπι Ζαν Αντώ, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα, η αγαπημένη σε πολλούς τέλος πάντων σειρά Euphoria. Τελειώνει και επίσημα με την τρίτη σεζόν. Αυτό το επιβεβαίωσε ο δημιουργός του show, λέγοντας μάλιστα ότι Ζεντάγια, Τζέικομπ Ελόρντι και Σίδνεϊ Σουίνι είναι πλέον superstars. Ο καθένας έχει τη δικιά του τεράστια καριέρα. Θεωρώ σχεδόν αδύνατο να τους μαζέψω ξανά. Ακόμα κι αν είχα κάτι άλλο να πω στη σειρά που δεν έχω. Βέβαια, μετάφραση αυτού είναι: έχουν γίνει τρελά ακριβή. Ποιος τους πληρώνει πλέον? Πάντως, μας αποκάλυψε και μια λεπτομέρεια για τις γυμνές σκηνές της Σίδνεϊ Σουίνι στον τρίτο κύκλο. Σκέφτομαι, λέει, να τις βγάλω από το μοντάζ. Η Σίδνεϊ όμως επέμενε να μπουν. Φαντάσου δηλαδή, και εγώ που δεν έχω δει ποτέ τη σειρά, θέλω τώρα να δω τρίτο κύκλο.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά, ξύπνησες?
2: Άντε από εκεί με τρόμαξες.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς σας λένε?
3: Χριστίνα.
2: Σε ποιο παραμύθι έφαγε ο Λύκος κατά λάθος μία κυμολία?
3: Κυμολία.
2: Ναι, ναι. Κατά λάθος.
3: Δεν έχω ιδέα, κοκκινοσκουφίτσα θα έλεγα, αλλά άκυρο, δεν ξέρω.
2: Καλώς. Δώσε μου απάντηση. Αν μου πεις Μιχάλη δεν ξέρω, έχασες.
3: Σε κανένα θα πω.
2: Μπράβο. Χριστέ μου, τόση ώρα περιμένω.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
2: Καλημέρα, ποιος?
4: Ο Αντώνης.
2: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
4: Πόσα αλφα έχει?
2: Ναι, πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
4: Πέντε.
2: Γεια σου.
5: Αχ, μωρέ.
2: Next line, please. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου, ποια είστε?
6: Είμαι η Άννα.
2: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
6: Αναπαλαιώματα. Έξι.
2: Ναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
7: 95,2 Athens DJ.

0: με Super Games από το Cosmote Fiber. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ εκπέμπουμε live από την πλατεία Δημαρχείου και σε προσκαλούμε να συμμετέχεις για να κερδίσεις απίθανα δώρα και πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσεις, σε περιμένουμε!
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
6: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 90.

0: Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Acro Beach House. Βάρκιζα Resort. Powered by 3 Cents.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά.
3: Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
8: για την Αθήνα.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα, τα καλύτερα δωρά για σας. Αρτό Gold Cream με πραγματικά σωματίδια, μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια, αλλά και φυσικά την Sun Protection Cream SPF 50+, δύο μοναδικά προϊόντα Ζαρτό για σας. 51 ετών γίνεται σήμερα η Αντζελίνα Τζολί. Αδιαφυσβήτητα είναι μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς του Hollywood. Πάνω από 7 δισεκατομμύρια, νιώστε το λίγο, μόνο τα έσοδα από τις ταινίες της. Βασικά δικαίως είναι και η ίδια μία από τις πιο ακριβοπληρωμένες ηθοποιούς όλων των εποχών. Τρεις γάμους έχει κάνει, πιο επεισοδιακός ο γάμος της και πιο πολύ δηλαδή το διαζύγιο με τον Brad Pitt, η Μπραντζελίνα η λεγόμενη. Πόσο καλά αλήθεια ξέρετε την Αντζελίνα? Ποιο από τα τρία κορίτσια και αγόρια εκεί έξω είναι ψέμα για την Αντζελίνα Τζολί? Α. Είναι ψέμα ότι έχει κερδίσει Όσκαρ για το ρόλο της ως Μαρία Κάλλας. Β. Ψέμα ότι έχει 6 παιδιά με τον Brad Pitt. Ή Γ. Ψέμα ότι γνώρισε και ερωτεύτηκε τον Brad Pitt στα γυρίσματα ταινίας. Ποιο από τα τρία είναι ψέμα? Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε 69-31-952-952. Ψέμα λοιπόν για την Αντζελίνα. Α. Ότι κέρδισε Όσκαρ για την Μαρία Κάλλας για το ρόλο της. Β. 6 παιδιά Brad Pitt. Ή Γ. Γνώρισε τον Brad και τον ερωτεύτηκε στα γυρίσματα ταινίας.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: τη Rock Anthem. LMFAO από τα πολύ παλιά. Με 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Να, εδώ με τη Μαρία τα λέγαμε. Και λέγαμε πριν πόσο γρήγορα έχει περάσει αυτή η χρονιά. Μαρία.
1: Καλησπέρα από όλοι μου, καλησπέρα παιδιά.
0: Καλησπέρα. Όντως, πόσο γρήγορα λέει, πότε ήταν πρωτοχρονιά, πότε.
1: Οι απόκριες, οι χρονοπέμπτες, όλα Πάσχα.
0: Καλοκαίρι σε δύο μήνες, λιγότερο από δύο μήνες βασικά, φεύγουμε διακοπές, καταπληκτικό, ε.
1: Εντάξει, υγεία να έχουμε και έτσι είναι όλα τα χρόνια, αυτός ο κύκλος γίνεται.
0: Σαφέστατα. Number one είναι η υγεία και number two να έχουμε και λεφτά για να πηγαίνουμε και πουθενά, γιατί άμα είναι να κάθεσαι στην Αθήνα Αύγουστο είναι πίκρα.
1: Ο Αύγουστος είναι καλύτερα στην Αθήνα, να ξέρεις. Έχεις πιο πολλές επιλογές.
0: Ναι, αλλά εντάξει, φουσκώνεις αυτό, όπως το λένε, παίρνεις μια φουσκωτή λιμνούλα, βάζεις λίγο νερό μέσα, παίρνεις και ένα παπάκι και βουτάς και μένεις εκεί.
1: Εντάξει, έχουμε κοντά παραλίες στο όλη μου στην Αθήνα. Είναι πολλές κοντινές.
0: Α, κάποιος το είπε αυτό, πολιτικός, δεν μ' άρεσε.
1: Όχι, έχουμε, εντάξει.
0: Εντάξει, μωρέ, έχουμε, αλλά τώρα δεν συγκρίνεται τώρα με Μπιτζόμπαρο, το νησάκι. Εντάξει, δεν συγκρίνεται. Πώς θα το κάνεις κιόλα. Δηλαδή, άμα είναι να πας, πώς το λένε εδώ κοντά στην Αττική, σε κάποια παραλία, να πας μετά και σπίτι, να πάρεις delivery σουβλάκια, να νιώσεις ότι είσαι σε ταβέρνα.
1: Εντάξει, όλα μια ιδέα είναι.
0: Ναι. Anyway, δεν με πείθεις. Θα φύγω, Μαρία. Το θέμα μας, Αντζελίνα Τζολί έχει γενέθλια σήμερα. Ποιο είναι ψέμα για την Αντζελίνα? Α, κέρδισε Όσκαρ για το ρόλο της ως Μαρία Κάλλας. Β, έχει 6 παιδιά με τον Μπραντ Πιτ. Ή Γ, γνώρισε και ερωτεύτηκε τον Μπραντ στα γυρίσματα ταινίας.
1: Το Α, δεν έχει πάρει Όσκαρ για την ταινία αυτή, αλλά προτάθηκε. Πήγε καλά, βέβαια.

0: πήγε καλά, αλλά όχι, ήταν η χρονιά που σάρωσε το Ανώρα. Δεν κέρδισε κανένα Όσκαρ για τη Μαρία Κάλλας. Μίστερ και Μίσης Σμιθ ήταν η ταινία. Μάλιστα λένε ήταν και η αιτία που χώρισε τότε την Άνιστον. Ναι, έτσι λένε. Η εκδίκηση λένε ότι πιάστηκε και τα λοιπά. Μαρία, έχεις κερδίσει σε κάθε περίπτωση. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ το όλοι μου το είχες.
2: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Α4 τα περιπολικό.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
14: Και του έφρανε και τούρτα, μπαμπά.
15: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
16: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
17: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
1: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
24: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium

0: της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr
4: 95,2 Athens DJ. Νέο.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay. Cinema Night, όπως πάντα δηλαδή την Πέμπτη, απόψε θα δούμε Masters of the Universe, κυρίαρχη του σύμπαντος. Θα σπάει το τρέιλερ τουλάχιστον. Εννοείται, θα πάμε με popcorn, αγαπημένο αναψυκτικό, ξέρετε, μπύρα, ό,τι θέλει ο καθένας. Τέλος πάντων, καθόλου αγαπημένη κίνηση αυτή την ώρα. Υπομονή, Χρύσα, Βασίλη, Σωτηρία, Δήμητρα, βλέπω Ευαγγελία, Πέδρα, Νάντια, Χρήστος.

0: Just the way you are. Νούμερο 12 σήμερα εδώ στο Top 13. 95,2 Athens DJ Tanwe. Σας προσκαλούν στην μεγάλη avant premiere της νέας πολύ αναμενόμενης ταινίας που θα τα σπάσει κυριολεκτικά. Δηλαδή όλοι το λένε αυτό. Θα είναι νούμερο 1 τουλάχιστον της χρονιάς. Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης. Emily Blunt, Joseph O'Connor, Colin Firth και πολλοί άλλοι. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Θα μάθουν για τους εξωγήινους. Μέρα αποκάλυψης. Το βλέπετε πρώτη από όλου σε avant premiere από το 95,2 Athens DJ. Τρίτη 9 Ιουνίου, 8 το βράδυ, Village Cinemas και μάλιστα στη σωστή αίθουσα, στην αίθουσα IMAX. Εκεί πρέπει αυτή η ταινία. The Mall Athens Marussi. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber. 6931-952-952. Γράψτε πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις. Όλοι οι νικητές πάντα ενημερώνονται με απαντητικό στο Viber. Η μέρα αποκάλυψης. Η νέα ταινία, πολύ αναμενόμενη ταινία του Steven Spielberg.
1: Νούμερο 11. Athens DJ. Life is simple. 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. If you don't like it,

0: κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά live.
1: Hey, it's Camila.
2: Hey, what's up, people? This is Maluma.
3: This is Rihanna.
4: Hey, what's up? It's Jason Derulo.
5: Hi, this is Shakira.
6: This is Sam Smith.
0: Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ. Νούμερο 9.

0: Where is my husband? Ακόμα ψάχνετε, Ray, εκεί στο νούμερο 9. This music may contain hope. Αυτός είναι ο έξυπνος τίτλος του άλμπουμ της Ray, που ακόμα ψάχνει βασικά τον άντρα της. Πολλές οι φήμες τα τελευταία χρόνια για celebrity σχέσεις, και με τον Drake έχει ακουστεί, και με τον Sam Fender, πιο πρόσφατη βασικά με τον Lewis Hamilton, που τελικά βέβαια τα είχε με την Kim Kardashian, καμία σχέση. Μόνο φήμες ήταν κανένας άντρας. Είναι το eFood και το 1-1 που επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπες στο eFood, πάτα το φίλτρο 1-1 και παρήγγειλε από τα αγαπημένα σου καταστήματα. Μέχρι 28 Ιουνίου παίρνεις ακόμα ένα δώρο.
1: Νούμερο 8.

0: Okay.
1: Σήμερα από το νούμερο 13, Lola Young Messi, Milky David Guetta, Just The Way You Are, στο 12-11. Mysic Marshall Jefferson, Life Is Simple, Move Your Body, Zeb Wiz Khalifa, Location, στο νούμερο 19. Where Is My Husband, D-Ray, αναρωτιέται, Άγγι Μεδιούζα Μελωδία, στο 8, Κατσάι Γκαμπριέλα, 7, και Μισελ Ντελούς, Sexy Love, λίγο πριν στο νούμερο 6. Μεγάλος διαγωνισμός, εντάξει, είναι και λίγο τρε αυτό το μεγάλος, τεράστιος διαγωνισμός. DJ Traveler, Live On Tour, Harry Styles, Λονδίνο, sold out συναυλία. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να δείτε αυτή τη συναυλία. Μόνο εμείς έχουμε εισιτήρια. Harry Styles, Wembley. Όλα πληρωμένα από το 95,2 Athens DJ για δύο άτομα. Και τα εισιτήρια φυσικά που δεν βρίσκονται πουθενά για τη συναυλία. Και ταξιδεύεις μέχρι το Λονδίνο Business Class με Sky Express. Και φυσικά δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σου, τα φαγητά σου, τα ανοιχτοπερπατήματα και όλα τα σχετικά στο Λονδίνο. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber 69 31 952 952. Πρέπει να γράψετε Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή. Ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή. Μετά το Harry Styles και το στέλνετε στο 69 31 952 952. Καλή επιτυχία στην κλήρωση. Τετάρτη 24 Ιουνίου στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Το 95,2 Athens DJ και CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είναι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
12: Για σκέψου.
11: Mastercard Day.
12: Σωστά.
13: Πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Ναι.
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
11: Happy Mastercard Day!
15: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
16: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paos & Nom, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
18: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
17: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
13: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13. Athens DJ. Νούμερο 5.

0: Faith McRae, Sports Car, νούμερο 4 σήμερα εδώ στο Top 13. Η Cosmote Telecom φέρνει το Fiber στο Περιστέρι, οπτική να μέχρι το σπίτι σου για την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ. 4 και 5 Ιουνίου, πλατεία Δημαρχείου, Pop-Up Event. Cosmote Fiber με Super Games, ώρα εκπλήξεις. Εκεί θα είναι 95,2 Athens DJ με Κώστα Ζήκο, live εκπομπή. Αύριο Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 10 το βράδυ. Να πάτε να το ζήσετε. Κατά τα άλλα, να πάτε και στο πιο intense 3 cents parties που έρχονται στα πιο hot bars αλλά και σε street events στην πόλη, σε συνεργασία με το This is Athens City Festivals. Ραντεβού επόμενο είναι 6 Ιουνίου Libertine με τον Κορίλα. Ζωντανές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα, απολαυστική γεύση, Paloma Believers, απολαύστε υπεύθυνα.
1: Νούμερο 3.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέ
1: ρελέ. Όχι, αλέ ρετούρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο.
1: Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
3: Έχεις
1: κόλληση. Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναίκιο. Αν το ανδρικό εσόργο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο.
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: Games από το Κοσμοτέ Fiber. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ εκπέμπουμε live από την πλατεία Δημαρχείου και σε προσκαλούμε να συμμετέχεις για να κερδίσεις απίθανα δώρα και πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσεις, σε περιμένουμε!
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Okay.
10: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
9: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
9: Okay.
11: Ακύλας Μιλ. Το θέλεις. Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
13: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας του Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης.
14: What are you gonna do?
15: Full disclosure to the whole world.
13: Πρωταγωνιστούν Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston, Colman Domingo. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα αποκάλυψης.
16: They are starved for the truth.
13: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
17: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.
18: Athens DJ.
17: Νούμερο 2.

0: Και αναρωτιέμαι γιατί με κοιτάει τόση ώρα άγρια η Ηλιάνα. Ναι, τώρα είδα την ώρα. Άμα περνάς καλά, λοιπόν, εντάξει, ξεχνάς και την ώρα. Και όλα. Bruno Mars, I Just Might στο νούμερο 5. Ψήφισατε στο 4, Tate McRae, Sports Car. Jonas Blue, Edge of Desire στο νούμερο 3. Και είναι Καλιέντε. Καλιέντε όπως ακριβώς η Ηλιάνα μας. Μέχρι τα μεσάνυχτα εδώ με το Viber on the go. Εγώ σας αφήνω γρήγορα, γρήγορα, όσο πιο γρήγορα μπορώ. Τέλος πάντων, παίρνω το μπαμ μπαμ μου και φεύγω. Hugel, Jamaican μπαμ μπαμ.
1: Νούμερο 1. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 92,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Λοιπόν, μην ακούτε τον Ντόλι. Εγώ δεν ήθελα να φύγει. Ήθελα να κάτσει κι άλλο, να κάνουμε μαζί εκπομπή. Ελπίζω να το κάνει αυτό κάποια άλλη στιγμή. Καλησπέρα από όπου κι αν με ακούτε σήμερα. 5η, 4 Ιουνίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε, δηλαδή. Όπως είπαμε στο Viber, στο 69 31 95 952. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας, ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Φυσικά μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
6: Ηλιάνα μου, καλησπέρα. Είμαι η Φωτεινή. Είμαι ακόμα στο δρόμο και οδηγώ και θα ήθελα να ακούσω τον Gone. Φιλάκια πολλά.

0: I might snap. Τι ωραία που το είπε η Ροζαλίν. Περιέργως είχα μια ήρεμη μέρα. Δεν ξέρω πώς ήταν η δικιά σας. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι νιώθω έτσι σε καμία περίπτωση. Throwback Thursday. Πράγμα που σημαίνει κοιτάμε λίγο πίσω στο κοντινό παρελθόν. Ξανακούμε τραγούδια που στην ουσία δεν ξεχάσαμε ποτέ. Πάμε πίσω στο 2019. Ναι, λένε οι φήμες ότι ο The Weeknd εμπνεύστηκε το τραγούδι από τη σχέση του με την Μπέλα Χαντίντ που ήταν on and off για 4 ολόκληρα χρόνια. Ποιο τραγούδι όμως, για ποιο τραγούδι μιλάμε?
1: Καλησπέρα Ηλιάνα μου, είμαι η Λουκία και φυσικά θα ήθελα να ακούσω The Weeknd. Και είμαι και πάρα πολύ ενθουσιασμένη μιας και ο καιρός πλησιάζει που θα τον ξαναδώ για δεύτερη φορά live. Θέλω να μου βάλεις το Save Your Tears. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πίσω στο 2020, μέσα από το album After Hours, εδώ μαζί με την Ariana Grande, Save Your Tears for Another Day.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. This is

0: Upside Down, Boy You Turn Me. Μ' αρέσει και του David Guetta. Μ' αρέσει βέβαια και της Diana Ross. 95,2 Athens DJ. Throwback Thursday, πέμπτη σήμερα. Πάμε πίσω. Πάμε πίσω στο χρόνο. Πάμε στο... Κάτσε ποια χρονιά ήταν και δεν τη βλέπω. Ωραία, θα ακούσω πρώτα εσάς και θα το θυμηθούμε μαζί.
1: Ας κάνουμε ένα throwback με Katy Perry. Το E.T. Thank you.
0: Λοιπόν, η Katy Perry εδώ μιλάει για ένα ρομάντζο, για έναν έρωτα που είναι τόσο έντονος και μοναδικός που μοιάζει εξωγήινος.

Extraterrestrial, λοιπόν, θα σας τα πω τώρα όλα μαζεμένα. Το remix με Kanye West κυκλοφόρησε το 2011. Έφτασε στη θέση νούμερο 1 στο Billboard Hot 100. Το μόνο τραγούδι με τίτλο που αποτελείται από δύο γράμματα που έφτασε σε αυτή τη θέση. Υπάρχει όμως και το SNM της Rihanna που δεν το καταλαβαίνω γιατί έχει το end. Ενδιάμεσα. Είναι χαρακτήρας, θα μου πείτε, δεν είναι γράμμα. Ναι, οκ. Το ακούω. Baby Rexha, Faithless.

Monday, beat and the lights off. Είμαι προετοιμασμένη για αυτό που θα συμβεί στο Viber τώρα. Είναι αλήθεια. Αυτός ο διαγωνισμός. DJ Traveler, live on tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Δηλαδή, εισιτήρια για τη συναυλία θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr. Και 500 ευρώ για τα έξοδά σου στο Λονδίνο. Μηνύματα τώρα στο Viber στο 69 31 952 952. Μου γράφετε Harry Styles, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Γιατί η κλήρωση θα γίνει σχετικά σύντομα, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Αναχωρείτε η τυχερή. Παρασκευή 3 Ιουλίου επιστρέφετε Κυριακή 5 Ιουλίου. Ξέρω ότι τον λατρεύετε και πιστεύω ότι του αξίζει. Harry Styles, I adore you.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώνεται σε αυτή τη ζωή.
2: Α,
1: ποια είναι τα παράπονα που έχουν τα κορίτσια που τυχαίνει να έχουν μεγάλο στήθος? Καταρχήν εσείς πάτε και τα κοιτάτε συνέχεια. Ρε αγόρια, κοιτάξτε στα μάτια, ρε παιδί μου. Οι γυναίκες ενοχλούν όταν τα μάτια τους, τα μάτια σας πέφτουν πάνω σε αυτό το σημείο κατά τη διάρκεια που σας μιλάνε. Αυτοί και εσείς εκεί, έτσι. Κοίτατε στα μάτια όταν σου μιλάνε. Ασχολείστε με το στήθος σας κατά τη διάρκεια του σεξ. Ξέρουν ότι, ρε παιδί μου, είναι το δυνατό του σημείο, αλλά θα ήθελα να ασχοληθείτε και με άλλα σημεία.
3: Ναι.
1: Πιάσω να σας τα λέω, τα ξέρετε. Μην τους λέτε πώς αντιθούν. Δηλαδή, τα κορίτσια με μεγάλα στήθη δεν θέλουν να τους λέτε, ξέρω εγώ, ότι μην ντυθείτε προκλητικά. Δεν φταίει εκείνη που εσείς κοιτάτε εκεί, δηλαδή ακόμα και αν τα έχει σκεπασμένα, πάλι εκεί θα κοιτάτε.
2: Εκεί.
1: Σε παρακαλώ. Και σε ενοχλεί άμα είναι και μπλε ή μαύρο το χρώμα, γιατί μειώνεται. Τους ρωτάτε αν έχουν κάνει πλαστική.
2: Ρε παιδιά,
1: και να έχουν κάνει, δεν πρέπει να ρωτάτε. Κάντε τα κομπλιμέντα σας και μέχρι εκεί. Έτσι. Τους βγάζετε παρατσούκλια. Όχι στις καστακορίτσια, στα στήθη. Μόλις ακούνε. Αχού τα μωρά μου. Δεν ξέρω εγώ, βρε καλό στα δίδυμα. Δεν ξέρω εγώ, Ανατολή και Δύση. Ανατολή και Δύση. Δεν ξέρω εγώ, πω από κάτι μπαλκόνια. Ρε εσείς, σταματήστε τα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ρέντις.
12: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
13: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε.
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Athens DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Αχ, εδώ στο Viber είναι η Κατερίνα και μου μιλάει για ερμηνεία που την αγγίζει βαθιά. Αυτό ακριβώς νιώθω εγώ όταν ακούω το Mike is Mind, τη δική του ερμηνεία για το Παπαούτε. Όχι ότι το original δεν είναι καλό βέβαια, το αντίθετο θα έλεγα. Καλησπέρα γλυκιά μου Ηλιάνα, λέει η Κατερίνα. Θέλω πολύ να ακούσω Άρτζη και Μεντούσα, μελωδία.

0: Μ' άρεσε από την αρχή πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Είναι το απόλυτο feel good τον τελευταίο καιρό, αν με ρωτάτε. Αλλά έπρεπε να δω το βίντεο κλιπ για να καταλάβω. Είναι στα όρια του cult. Είναι αριστούργημα, δεν ξέρω. Πρέπει να το δείτε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μέσα στην επόμενη ώρα θα σας δώσω προσκλήσεις για να δείτε την πολύ αναμενόμενη ταινία του Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης, σε avant premiere τώρα. Πάω στο Viber γιατί θέλω να σας ακούσω.
1: Καλησπέρα Ελιάνα, είμαι η Βιολέτα και σε ήθελα να ακούσω τον Γκαμπριέλα. Το αφιερώνω στην αδερφή μου Ευελίνα και Ελιάνα, βασικά στις αδερφές μου, επειδή είναι δύο, και στη φίλη της Ευελίνας, Μαρίλια. Ευχαριστώ πολύ.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λοιπόν, Σταυρούλα, ποια δόντια μας δίνουν δάνειο?
2: Τα προσωρινά.
1: Οι τραπεζίτες. Κάτσε καλά. Μαριλένα, πόσες μοίρες έχει μία ορθή γωνία? 90, 60, 100. Κοιτάξτε, έχει κάνει τρία παιδιά. Γυναίκα ξέρει από στάσεις. Ορθή γωνία, ξάπλα, ανάποδα, τα ξέρει η κοπέλα.
3: 5 στα 5 το κορίτσι, παιδιά.
1: Η Μαριλένα 5 στα 5 και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Acro Beach House. Βάρκιζα Resort. Powered by 3 Cents.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδουσιολογικής εταιρείας.
7: Big Wow Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
7: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
8: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
7: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: Βράδυ 5ης, λοιπόν, 4 Ιουνίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Είμαι η Ηλιανά, είναι το Viber on the go μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε στο 6931-952-952. Υπενθυμίζω, σε λίγο θα έχω να σας δώσω τις προσκλήσεις για την Avant-Premier, ημέρα αποκάλυψης, Throwback Thursday σήμερα, αν σας έρθει κάποια έμπνευση. Αύριο Παρασκευή, με συννεφάκια στον ουρανό και θερμοκρασία από 22 μέχρι και 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα μου. Είμαι η Εύη και θα ήθελα να βάλεις το Lay Low. Γεια!
0: Μιλώντας για throwback, ας ξεκινήσουμε με Τιέστο.

0: Χαμπίμπι Ζανανντό, η Ζέινα. Εδώ στο 95,2 Athens DJ πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα της αποκάλυψης. Πρωταγωνιστούν Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson και Coleman Domingo. Avant-premier για εσάς. Η πολυαναμενόμενη ταινία του Steven Spielberg. Δείτε περισσότερα στο adj.gr. Κερδίστε προσκλήσεις στο Viber στο 6931-952-952. Πρεμιέρα θα μου γράψετε. Οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας, ok? Μόνο οι τυχεροί κάθε φορά ενημερώνονται με απαντητικό στο Viber, να θυμάστε. Και μόνο οι τυχεροί θα δουν πρώτη την ταινία την 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Villa Cinemas, στο The Mall Athens, στο Μαρούσι.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι ο Άκης και θα ήθελα να αφιερώσω στο αγόρι μου, το αγαπώ πάρα πολύ και είμαστε 5 χρόνια μαζί, το Million Dollar Baby, γιατί αυτό το αγόρι είναι όλα τα λεφτά.
0: Καλησπέρα Άκη, πόσο χαίρομαι που τα ακούω όλα αυτά, πάντα να είστε έτσι και είχα επιλογή τώρα, Eva Max ή Tommy Richman, προτίμησα τον Tommy.

0: it easy on me baby, because I tried with you. The Weeknd, Cry For Me, εδώ στο 95,2 Athens DJ, που μαζί με την Άγια Αποστόλου και τη Σέραβε υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Κυριακή, που θα είναι και καυτή ημέρα, να σας πω, από άποψη θερμοκρασίας. Από τη μία το μεσημέρι, live εκπομπή, μαζί με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας Σέραβε, όπως είπαμε, στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο, όπου θα γνωρίσετε από κοντά τα νέα αντιλιακά Σέραβε για πρόσωπο και σώμα. Κυριακή 7 Ιουνίου, για να το βάλετε στην ατζέντα σας. Και εγώ πάω στο Viber, γιατί θέλω να σας ακούσω.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θέλω να σου πω ότι είσαι η πιο ωραία συντροφιά για το δρόμο για μας που είμαστε στην κίνηση. Θέλω να βάλεις το Give It Up To Me, να σου κάνω έτσι ένα throwback. Πολλά φιλάκια.
0: Αγαπημένη μου Μαρία, και εσείς είστε η καλύτερη συντροφιά για εμένα. Πρόσφατα, σαν να έγινε TikTok viral αυτό το κομμάτι με Σαν Πόλ. Get

really like the way you move, girl. Adam Porter εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πάμε πίσω στο χρόνο. Throwback Thursday. Είναι το μόνο, ή μάλλον είναι ο μόνος καλλιτέχνης που βρέθηκε στη θέση νούμερο 1 των charts τραγουδώντας το ίδιο τραγούδι. Μιλάω για τον Steve Winwood. Πρώτη φορά ήταν το 1982 με το τραγούδι Valerie. Μετά τον κάλεσε ο Eric Prydz το 2004 και ηχογράφησαν μαζί αυτήν εδώ την τεράστια επιτυχία. Call on me.

Let's go, die die. Η Σακίρα επιστρέφει στον κόσμο του ποδοσφαίρου με αυτό το τραγούδι FIFA 2026 με συνεργασία με Berna Boy. Αλήθεια, σας αρέσει? Σας αρέσει το τραγούδι? Όλοι το συγκρίνουν με το Waka Waka, αλλά είναι νωρίς ακόμα για αυτή τη σύγκριση. Μέσα στο βίντεο κλιπ εμφανίζονται και οι μεγαλύτεροι αστέρες του ποδοσφαίρου, όπως ο Μέση και ο Εμπαπέ. Φάνη. Λοιπόν, είναι τα μόνα δύο ονόματα ποδοσφαιριστών εν ενεργεία που γνωρίζω. Δεν γνωρίζω κανέναν άλλον, δεν ξέρω τίποτα από ποδόσφαιρο.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείτε κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά,
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: DJ Traveler, live on tour. Και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω. Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω. Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
11: Εισιτήρια more.com.
0: 95,2 Athens DJ.
14: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
15: Oh, yeah! 95,2 Athens DJ.

0: Λάβε εδώ στον 95,2 Athens DJ. Μπαίνω στο adj.gr. Βλέπω ότι είναι πλέον επίσημο. Kendall Jenner, Jacob Elordi είναι το νέο hot ζευγάρι του Hollywood. Δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για φήμες. Ήταν μαζί στην Ιαπωνία, στο Τόκιο, στο Κιώτο. Τρώνε μαζί, φωτογραφίζονται σε αγαπημένα εστιατόρια και κρατιούνται χέρι-χέρι. Εντάξει. Όλοι γι' αυτό μιλούν. Μπείτε στο adj.gr για να δείτε περισσότερα. Εγώ πάω στο Viber για να σας ακούσω.
1: Έλα, καλησπέρα, Ηλιάνα. Αν μπορείτε, βάλτε μας, σας παρακαλώ, το Smack That. Φεύγουμε τώρα από την παιδική και πάμε σπίτι. Αν προβέσουμε να τα ακούσουμε μέχρι τις 10, θα ήταν καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ στο γιο μου, τον Βασιλάκη, που τον αγαπάω πολύ. Είναι 10 ετών και πάει τρίτη δημοτικού. Ευχαριστούμε.
0: Έικον και έμεινε.

0: πόσο χαίρομαι για την επιτυχία που γνωρίζει ο Παρόφ Στέλλαρ με το Black Lilies. Τον είδαμε και αυτόν στη Eurovision, όχι στο αγωνιστικό μέρος βέβαια. Είμαι εδώ για εσάς. Είμαι η Ηλιάνα. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Υπενθυμίζω, όλα αυτά συμβαίνουν στο 6931-952-952.
1: Καλησπέρα. Και εγώ κολλημένη στην κίνηση. Άμα μπορούσες να μου βάλεις το Bangaranga, θα με ευχαριστούσε πολύ. Ευχαριστώ πολύ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευτυχία μου. Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
1: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
3: Μπράβο, παιδιά.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
1: Ναι, αλλά. Σε αυτήν την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε τη.
3: Αμέσως εσύ.
1: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της νέας, πολύ αναμενόμενης ταινίας του Steven Spielberg, η Μέρα Αποκάλυψης.
6: What are you gonna do?
7: Full disclosure to the whole world.
4: Πρωταγωνιστούν Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston, Colman Domingo. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα αποκάλυψης.
8: They are starved for the truth.
4: Δείτε το πρώτο σε avant-première.

0: Air από τον 95,2 Athens DJ την 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
1: Έμαθες για το νέο Summer Ritual της Αθηναϊκής Ριβιέρας, Kiboko Beach Bar. Από το πρωί δίπλα στη θάλασσα μέχρι

0: ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Πέμπτης, 4 Ιουνίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τόσο γρήγορα Παρασκευή αύριο, με θερμοκρασία από 22 μέχρι και 26 βαθμούς Κελσίου. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει. Όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber, στο 69 31 952 952. Για άλλη μια νύχτα ακούω φωνή σας.
6: Καλησπέρα Ιλιάνα, θα ήθελα να ακούσω το I Adore You. Εύχομαι καλό βράδυ σε όλους και καλή ακρόαση.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: News Control Baby εδώ στον 95,2 Athens DJ με την εσταντική φωνή του Teddy Swims. Δεν μπορούμε να μην το ξαναπούμε. Έχουμε αβάντρεμιά για εσάς. Η πολύ αναμενόμενη ταινία του Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης. Emily Blunt, Joseph O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Coleman Domingo. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα της αποκάλυψης. 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinema, στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Μηνύματα τώρα στο Viber στο 69 31 952 952. Θα μου γράψετε πρεμιέρα. Οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις. Μόνο αυτοί οι 5 θα ενημερωθούν με απαντητικό στο Viber. Επίσημα η ταινία στις αίθουσες στις 10 Ιουνίου από την Tanwear.
1: Ηλιάνα μου καλησπέρα. Είμαι η Φωτεινή και θα ήθελα να ακούσω τον Gone. Φιλάκια πολλά.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Λοιπόν, θα πούμε τα πράγματα, τα ντροπιαστικά πράγματα.
2: Ντροπιαστικά.
1: Ναι, ναι. Που κάνετε εσείς οι άντρες, ναι, όταν είσαστε μόνοι σας στο σπίτι.
2: Είσαι άντρας καταρχήν.
1: Ναι, είσαι άντρας. Ναι, η τετοστερόνη ξεχυλίζει, δεν τα λέμε αυτά. Ψάχνετε, λέει, στα social media, λέει, γυναίκες, πρώην και τέτοια.
3: Φουλ.
2: Ναι, φουλ.
1: Ντροπή.
3: Γιατί?
1: Γιατί το κάνετε αυτό, δεν είναι ωραίο.
3: Αφού είμαστε μόνοι μας, τι να κάνουμε δηλαδή.
2: Τι να κάνει ο άνθρωπος, κάτι πρέπει να κάνει.
3: Τι να κάνουμε οι άνθρωποι, όχι εγώ.
1: Ναι.
3: Δεν θα με ξεχωρίζει εμένα μόνο μου.
2: Όχι, λέω ο άνθρωπος γενικά. Ο άνθρωπος.
1: Τραγουδάτε, λέει, δυνατά στο μπάνιο, στον ντουζ μέσα.
3: Όχι.
2: Τραγουδάει λιόλιου.
1: Α, λιόλιου, τραγουδά.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
3: Γίνεται και αυτό.
1: Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ απλό. Δεν
3: μας είπες κάτι συγκλονιστικό.
1: Τίποτα συγκλονιστικό.
3: Για λέγε.
1: Ότι στέλνετε μηνύματα να γυρίσουμε πίσω.
3: Όχι. Καθίστε, αργήστε. Όχι, θέλω ησυχία.
2: Όπου θες.
3: Ησυχία, κάτσε. Δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.
4: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκεται.

0: Big Wow Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: υπέροχο τραγούδι. Next Summer, ο Νταμιάνο. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Αλλά για να δούμε τι γίνεται αυτό το καλοκαίρι. Γιατί μπορεί να σας συμβεί κάτι αξέχαστο. DJ Traveler, live on tour. Εσύ και ο Χάρι Στάιλ στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία στο Wembley με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία business class. Ταξιδεύεις με τη Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό. Από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σου στο Λονδίνο. Δήλωση συμμετοχή τώρα στο Viber, μήνυμα. Γράφεις Χάρι Στάιλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Γιατί η κλήρωση θα γίνει πολύ σύντομα. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Φεύγετε Παρασκευή 3 Ιουλίου, επιστρέφετε Κυριακή 5 Ιουλίου.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θα ήθελα να ακούσω το

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάση, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Φλωράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Έμαθες για το νέο Summer Ritual της Αθηναϊκής Ριβιέρας? Kiboko Beach Bar. Από το πρωί δίπλα στη θάλασσα μέχρι τα ομορφότερα sunsets που μπορείς να απολαύσεις στην Αττική. Κοκτέιλ στο χέρι, η μουσική δυναμώνει, ο ήλιος πέφτει και η διάθεση αλλάζει. Κάθε Σαββατοκύριακο top DJs, sunset parties και απόλυτο beach vibe μέχρι αργά. Είτε επιλέξεις το VIP Sunbed Experience, είτε τον Free Beach Lounge χώρο δίπλα στο κύμα, Signature Cocktails, Mediterranean Flavors, Curated Wine List, Hookah Experience και Water Sports σε περιμένουν στο Kiboko. Kiboko Beach Bar. Ανάβησος. Sun, Sea, Ritual.
0: Athens DJ.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
7: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
10: Γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
0: 95,2 Athens DJ.
11: Μόνο επιτυχίες.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Πέμπτης, 4 Ιουνίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Ήρθε νωρίς αυτό το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, για τους καινούριους να πούμε τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go και μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε στο 69 31 952 952. Το τραγούδι που σας έχει κολλήσει στο μυαλό, κάντε έκπληξη στους φίλους σας, πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
6: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι η Τζορτζίνα και θα ήθελα να ακούσω το Blessings από Calvin Harris. Ευχαριστώ, φιλάκια σε όλους.

0: Τζαφ Γκαμπριέλα, υπέροχες κατσάι. Εδώ στον 95,2 Athens DJ έσκησαν στα American Music Awards και όχι μόνο. Να σας πω ότι αν ψάχνετε κάτι όμορφο για όλη την οικογένεια, κρατήστε το West Summer Stage στο μυαλό σας. Village Shopping and More, θα βρείτε μουσική, ανοιχτό χώρο, family acts και καλοκαιρινές στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Είναι από τις βόλτες που ξεκινούν απλά και τελικά γίνονται εμπειρία. Village Shopping and More, Λεωφόρο Στιβών 228 Ρέντις.
1: Viber on the go. Γεια σου Ιλιάνα, είμαι η Βίκη και θέλω να αφιερώσω στην Ελευθερία με πολύ πολύ αγάπη το Dance Again της Jennifer Lopez. Σου ευχαριστώ, φιλάκια.

0: 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας του Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης.
1: What are you gonna do?
2: Full disclosure to the whole world.
0: Πρωταγωνιστούν Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston, Colman Domingo. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα αποκάλυψης.
3: They are starved for the truth.
0: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
4: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
8: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
9: Σπύρο, πού βρίσκεται η κατοικία του Πάπα?
10: Όπου κόλλησα.
9: Ξεκόλα. Το Βατικανό.
11: Μπράβο.
9: Σπύρο, έχεις την Εύα απέναντί σου. Σε βλέπω μπουκωμένο με μήλα στο τέλος. Μάριε, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
10: Στη Ρώμη.
9: Στην Πίζα, μωρέ.
11: Ρε παιδιά, αφού το λέει.
9: Τα κορίτσια απαντήσανε και κερδίσανε 100 ευρώ μετρητά.
8: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: Το λες και remake, το λες σίγουρα viral και τεράστια επιτυχία. Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Λιανάκη. Είμαι Μυρτώ και θα ήθελα να αφιερώσω το Shivers στον αγαπημένο μου Μανώλη και να ευχηθώ σε όλους ένα πολύ όμορφο βράδυ. Φιλάκια!

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 άνθες DJ. Με Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Λέω. Μιχάλη, λέει, να πάρει τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Χρόνια! Φανή, λατρεύω! Χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, Charlie. Thank you, Charlie.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: DJ Traveler live on tour.
7: London! Are you ready for Harry Styles?
8: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
6: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
8: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
6: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
8: Συντονίσου
6: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
8: στις 8.30 το πρωί
6: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
9: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
10: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
9: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
10: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
9: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί. Athens Stage.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ποιες είναι οι δικαιολογίες που δεν πρέπει ποτέ να λέμε όταν μας αρπάει η τροχέα?
2: Δεν
1: ξέρω εγώ. Πολλοί οδηγοί όταν παρκάρουν παράνομα βάζουν ένα χαρτάκι με ένα αριθμό κινητού με την ελπίδα ότι η τροχέα θα το θεωρήσει ότι η βλάβη έχει το αυτοκίνητο. Κάτι, δεν θα πειράξουν. Ναι, εντάξει, το κινητό δεν είναι δικό του, είναι μια πρώην γκόμενά του. Που χτυπάνε τα τηλέφωνα γιατί περνάει κι άλλο κόμμα από εκεί. Παίρνει το τηλέφωνο, η γκόμενα βρίσκει άλλου γκόμενου. Όλα καλά. Έτσι, ξέρω εγώ. Ήταν επίγον, κύριε Χρωματικέ μου, δηλώνω ότι ήταν έκτακτη ανάγκη για φαγητό, για το παιδί, είτε ο ίδιο είχε πιάσει, διάρρεια ο ίδιο. Τι να κάνω, χεστό απάνω μου, πήγα δίπλα κτλ. Ή ξέρω εγώ, δεν είδα την πινακίδα. Δεν κατάλαβα. Ξέρετε, ναι. Λένε ότι ήταν καλυμμένη η πινακίδα. Ή ξέρω εγώ, επειδή πάνε και γράφουν και ζωγραφίζουν πάνω στι πινακίδε, δεν το είδα, δεν το κατάλαβα. Ή ξέρω εγώ, σταματέν. Εντάξει, ένα ποτηράκι πια. Ω,
2: καλά.
1: Ένα ποτηράκι, ρε μεγάλε. Α, με σε παρακαλώ. Ήμουν κουρασμένο και δεν το πρόσεξα. Αξιωματικά μου, ξέρω εγώ, δεν το πρόσεξα. Τι να κάνω, είναι η κούραση και τα λοιπά. Δεν βγαίνει το νίκη, ο Μητσοτάκη δεν μπορεί να κατεβάσει τέτοια.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
4: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
4: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
4: Τέλεια, μαζί μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα βρούμε. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
6: Μόνο DJ.
7: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
8: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
9: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς
0: μας. Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Τα 5,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ουε, Αιρίν.
2: Ουε.
1: Έλα, ρε, Αιρίν. Ελάτε σήμερα. Αν πει, ναι, εντάξει, ήταν και ξενύχτια μου που πήρε ο Ολυμπιακός. Κοιτάξτε, παιδιά, ο Ολυμπιακός κατέβηκε με τον Μπαρτζόκα. Φαντάζεστε να κατέβαινε με τον Φωκά Ευαγγελινό. Θα βγαίναμε δέκατη.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, ποι ζώα είναι οι αγαμίδες? Είναι πτηνά, είναι θηλαστικά, είναι ερπετά ή αγαμίδες?
2: Είναι πτηνά.
1: Όχι, ερπετά είναι. Με πτηνά δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέει το όνομά τους. Δεν μου λες, Σπύρο, τι έγινε με το σπίτι της τραγουδίστριας Λιόλιου?
2: Πουλήθηκε.
1: Όχι ρε, νοικιάστηκε.
3: Ο Πάριας το πουλήθηκε.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε. Η Εύα κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Στην κουζίνα με τον Μιχάλη.
2: Ναι, στην κουζίνα με μένα. Δεν είναι η δικιά μου κουζίνα. Η τελευταία μαγειρική πρόκληση στην Κούβα ακούει στο όνομα του εστιατορίου Don Pucho.
1: Don Pucho.
2: Ναι. Ένα από τα πιο διάσημα μαγαζιά για εμπανάντας στην Κούβα. Είναι φαγητό, έτσι. Ανεβάζει τη θερμοκρασία αυτό το καλοκαίρι φέροντας μια νέα πρόταση. Που δεν είναι για τον Don. Τον Don Pucho που βρίσκεται στη γειτονιά Τσουέκα. Έχει γίνει γνωστό για τις εμπανάντας. Είναι τραγανές τηγανιτές ζύμες. Ναι. Ο Πέντρο Τσούκα, έτσι λέγεται αυτός που άνοιξε το εστιατόριο του Don Pucho, αναφέρει. Το εστιατόριο έγινε πολύ γρήγορα διάσημο από στόμα σε στόμα. Πού να κυκλοφορήσουν όλα αυτά. Έτσι. Η κάθε εμπανάντα στον Don Pucho κοστίζει 12 ευρώ.
3: Μόνο.
2: Εντάξει.
3: Πάρα πολύ
1: φτηνή εμπανάντα.
2: Τσάμπα.
3: Τσάμπα, πράγμα.
2: Γιατί επέλεξα, λέει, τον τίτλο στο εστιατόριο Don Pucho.
1: Γιατί.
2: Επειδή, λέει, ο παππούς μου παλιά λεγόταν Don. Λένε καλά και για το υπόλοιπο. Όλοι έχουμε από ένα.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ
4: 95,2

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε
2: γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στην βάρκα. Κάνουν κλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω, ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτανε με στην βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.